0: έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ακούτε Κόσμος.

0: I remember you was conflicted.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος 93,6.

0: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 570 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρή Κλιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ertzakinfo. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Ερτ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά στον Μαραθία, στην περιοχή Χανδρή. Δεν είναι, μέχρι στιγμής δεν είναι ανησυχητικά τα στοιχεία. Δεν είναι ανησυχητική η φωτιά, είναι σε δύσβατη περιοχή. Έχουν κληθεί να επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα προκειμένου να την προλάβουν για να μην ξεφύγει. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ένα είναι αυτό το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε. Το δεύτερο είναι ότι επειδή θα έχουμε το μεσημέρι στην περίμετρο ένα ρεπορτάζ σχετικά με αυτό που σας είχαμε υποσχεθεί για τα ηλεκτρικά πατίνια, πλήρες ρεπορτάζ. Έχουμε τα πάντα, θα τα πούμε εδώ. Αν δεν χρειαστεί να πάμε στη φωτιά, θα τα πούμε εδώ τη δεύτερη ώρα. Για αυτή την ώρα θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να δούμε τι συμβαίνει γενικότερα. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είμαστε μαζί τη δεύτερη ώρα για να δούμε και την εξέλιξη της φωτιάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία, όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Πάνω από 130 οι νεκροί, ενώ δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αποζημιώσεις για νεκρούς και ζημιές ζητά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Art News Radio, πρωινές διαδρομές, τέταρτο και τελευταίο ημίχρονο για σήμερα της εκπομπής. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε Art News Radio, δύο λέξεις, News η μία, Radio η άλλη. Η ομάδα της εκπομπής παραμένει ίδια και σας καλημερίζει. Νίκος Τσιμπλάκη στον ήχο, για να φάνει Βασιλική Κολτσίδα, κάνει διακοπές η Βασιλική. Λουίζα Μαραβελάκη, τώρα το ποσοστά. Για να φάνει Λουίζα Μαραβελάκη, ξαναπάμε τη σκηνή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ήρα Παναδενίδου στους μουσικές επιλογές. Τις καλημέρες όλων έχετε. Καλημέρα να πούμε και εμείς στην Έλενα, η οποία μας γράφει ότι ακούγοντας την είδηση για το σεισμό που συζητούσαμε πριν στην Κολομβία, ξύπνησα μνήμες από το μεγάλο σεισμό στη Θεσσαλονίκη το 1978 που έχασαν τη ζωή τους 33 άνθρωποι. Βέβαια και ο σεισμός του 1999 στην Πάρνηθα έχουμε και εμείς, γι' αυτό έχουμε ευαισθησία στο θέμα των σεισμών. Έλενα, καλημέρα στον Αβράμ να πούμε. Καλημέρα στην άλλη Έλενα, είναι άλλη Έλενα αυτή, τον Ιωάννη. Καλημέρα στον Ιωάννη, καλημέρα και στο Γιάννη όμως να πούμε, και στη Μαρία και στον Αντώνη και στην Ελένη και στο Γιώργο. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη μέση του Αυγούστου, αλλά πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί. Είχαμε την πολιτική αντιπαράθεση για τις φωτιές. Τώρα, χτες, είχαμε πολιτική αντιπαράθεση και συνεχίζεται και σήμερα, από ό,τι βλέπω, στα πολιτικά τραπέζια, γύρω από μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα site. Τη συζητήθηκε ιδιαίτερα και την προκάλεσε την πολιτική αντιπαράθεση από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Να, για παράδειγμα, αυτό που είπε, ότι σήμερα είμαι σε θέση να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Ένα σημείο που τροφοδότησε την αντιπαράθεση είναι αυτό. Το άλλο σημείο είναι αυτό που αναφέρθηκε στη σύγκρουσή του με τα μεγάλα συμφέροντα. Υποστήριξε ότι απαιτεί μια αποφασιστική πολιτική σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πας. Επέμεινε στο θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Και βεβαίως αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της συνέντευξης δεν άρχισαν να έρθουν και οι ανακοινώσεις, βέβαια, και τα ερωτήματα από τα άλλα κόμματα. Από την Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε στη συνέντευξη λέγοντας να έρθουν και οι ανακοινώσεις, βέβαια, και τα ερωτήματα από τα άλλα κόμματα. Από την Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

το κίνημα που ίδρυσε. Και βεβαίως αυτή την αναφορά του για τα συμφέροντα, η Χαριλάου Τρικούπη ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώρους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο.

0: Φανταστείτε πόσο θα ανέβουν οι τόνοι προεκλογικά αν έχουμε αυτούς τους τόνους και αυτή την ένταση και, και τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα Αυγούστου. Κομματικά επιτελεία πάντως ετοιμάζονται τουλάχιστον αυτές τις ημέρες ή την άλλη εβδομάδα, γιατί αυτή είναι μια εβδομάδα διακοπών για την προετοιμασία και την επίσκεψη των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το Πρωθυπουργικό Επιτελείο βέβαια, και όλες οι δημοσιογραφικές ερωτήσεις γύρω από εκεί περιστρέφονται. Τα μέτρα, ποιο είναι το ύψος των μέτρων, ποιες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις θα αφορούν. Ελάτε να μείνουμε στο πολιτικό πεδίο. Καλωσορίζοντας στη τηλεφωνική μας γραμμή την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία Σδούκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Εδώ, κυρία Σδούκου, διακοπές καθόλου?
1: Προσπάθησα λίγες μέρες να χαρώ έτσι λίγο τα παιδιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι όντως είμαστε στις επάλξεις, γιατί είναι, εντάξει, έρχεται φθινόπωρος, είναι η Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι πολλά.
0: Και τώρα είπατε Έκθεση Θεσσαλονίκης, διαβάζω στα οικονομικά ρεπορτάζ, όλοι συζητάμε αυτές τις μέρες, μετά τη μέση του Αυγούστου, όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα μέτρα, ποια θα τα μέτρα, το ύψος του πακέτου, για το ύψος του πακέτου που θα ανακοινωθεί, του καλαθιού όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε της ΔΕΘ, έχω ακούσει τα πάντα. Ότι ξεκίνησε από ένα δισεκατομμύριο, πήγε στο 1,5, τώρα θα πάει κοντά στα 2. Θα είναι τόσο ψηλό το ποσό? Θα είμαστε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια όπως ακούμε από τις πληροφορίες του ρεπορτάζ?
1: Νομίζω ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ποιο είναι το ακριβές. Θα περιμένουμε λίγο το οικονομικό επιτελείο να ολοκληρώσει έτσι και να έχει μια καθαρή εικόνα, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στην ουσία της φετινής ΔΕΘ, που έχω την εντύπωση ότι δεν θα είναι έτσι όπως προηγούμενων κυβερνήσεων και πρωθυπουργών, του στυλ δηλαδή να μια ομιλία που βγαίνει ο Πρωθυπουργός, μοιράζει 5 παροχές, λέει 10 ωραία λόγια και μετά τελειώνει η ιστορία. Νομίζω ότι έχει μια διαφορετική λογική. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 2027, αλλά νομίζω ότι μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030.
0: Αυτό άρα που λέει, αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, ότι θα ανακοινωθούν μέτρα ουσιαστικά για το 2026 μέχρι το 2030. Αυτό. Ναι, το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια προεκλογική. Δεν θα πνάψω ότι θα είναι η τελευταία Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές.
1: Σαφώς, σίγουρα υπάρχουν και τα άμεσα μέτρα. Όταν λέμε άμεσα, είναι όπως ακούσατε πέρσι στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ανακοινώθηκαν οι μειώσεις στα φορολογικά βάρη, που τα είδαμε μέσα στη χρονιά αυτή του 2026. Επομένως, ναι, τα άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει

0: Μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο. Και πιστεύω ότι είναι και μεγάλη διαφορά με την αντιπολίτευση σε αυτά που θα ακούσετε. Δηλαδή, προφανώς είναι εύκολο ως αντιπολίτευση να κάθεσαι και να λες θα δώσω αυτό, θα δώσω εκείνο, θα μειώσω το ένα, θα αυξήσω το άλλο. Το δύσκολο είναι να πεις που θα βρεις τα λεφτά. Εμείς κάνουμε το αντίθετο και γι' αυτό γυρίζω και στην αρχική σας ερώτηση. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα. Πρώτα εξασφαλίζουμε ότι η οικονομία τα αντέχει και μετά τα επιστρέφουμε στην κοινωνία. Στη ΔΕΦ λοιπόν είναι αυτά τα δύο πράγματα που είπα, τα άμεσα μέτρα και το σχέδιο για τα επόμενα χρόνια που είναι περισσότερα λεφτά στην τσέπη, λιγότερα βάρη, περισσότερες δουλειές.
1: Κυρία Σδούκου, επειδή στην πολιτική όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται,
0: ασφαλώς,
1: ο τρόπος με τον οποίο θα ανακουφίσετε τα εισοδήματα και τους φορολογούμενους για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Γιατί οτιδήποτε δίνεται ως αύξηση, ως βοήθημα, είναι αυτό το οποίο ροκανίζει η ακρίβεια κάθε φορά.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί παρόλο που έχουν γίνει αυξήσεις στα εισοδήματά μας, έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές και επομένως έχει μείνει κάτι περισσότερο στην τσέπη, η ακρίβεια σίγουρα υπάρχει και πιέζει τον κόσμο, δεν χρειάζεται ούτε να την κρύβουμε ούτε να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε, ιδίως για το χαμηλόμισθο, τον χαμηλοσυνταξιούχο, αυτόν που νοικιάζει σπίτι σήμερα, την οικογένεια με παιδιά, η δυσκολία στο τέλος του μήνα είναι πραγματική. Από εκεί και πέρα η μέρημνα της κυβέρνησης είναι σε διάφορα πεδία να προσπαθεί να περιορίσει αυτή την πίεση στα νοικοκυριά, είτε για παράδειγμα στους λογαριασμούς του ρεύματος που βλέπουμε ότι παρόλο που έχουμε αυτή τη στιγμή τον πόλεμο, τα στενά του Ορμούς, την πίεση που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και στα καύσιμα, τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα ήταν προς μια κατεύθυνση να συγκρατηθούν οι τιμές στο μέτρο του δυνατού σε ένα επίπεδο που είναι ανεκτό. Ή μπορώ να σας πω αντίστοιχα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παρόλο που υπάρχουν αυξήσεις στα ναυτιλιακά καύσιμα, πέρυσι και φέτος έγινε μια προσπάθεια να μην έχουμε αυξήσεις σε αυτά. Στο ζήτημα του στεγαστικού, που βεβαίως είναι σοβαρότατο πρόβλημα, και εκεί μια σειρά από αρκετά μέτρα για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία και στην προσφορά και στη ζήτηση.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως
0: είναι μια διαρκής μάχη.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως σας άσκησε κριτική χθες, λέγοντας ότι η ακρίβεια ούτε με πάσα αντιμετωπίζεται, ούτε με επιδοτήσεις, με σύγκρουση. Με αποφασιστική πολιτική σύγκρουση αποφασίζεται.
0: Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μπορεί να δίνει και όσες συνεντεύξεις θέλει. Δικαίωμά του να επιχειρήσει να ξαναγράψει την ιστορία. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως εδώ, ότι αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας την έχουμε ζήσει και η μνήμη, πιστεύω, των πολιτών δεν διαγράφεται ούτε με μία ούτε με 100 συνεντεύξεις. Ο κύριος Τσίπρας την περίοδο που κυβέρνησε φάνηκε ότι ήταν εν τέλει ένας αναξιόπιστος πρωθυπουργός, διότι είπε πρώτον και σημαντικότερο το μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, της μεταπολίτευσης, ότι θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια και τελικά δεν το έκανε αυτό. Είπε επίσης πάρα πολλά πράγματα με τα οποία καλλιέργησε μια προσδοκία και μια ελπίδα στον κόσμο. Είπε ότι θα αποκαταστήσει τις συντάξεις, για παράδειγμα, υποσχέθηκε. Τελικά έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Αφέμαξε τη μεσαία τάξη με πάρα πολύ υψηλή φορολογία. Είπε κανένα σπίτι δεν θα πάει στα χέρια τραπεζίτη, παρόλα αυτά έφερε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Τόσα πολλά, ένα ψέμα και σε κάθε Έλληνα, θα σας έλεγα. Οπότε το ότι ζητά πολιτική εμπιστοσύνη εκ νέου από τους πολίτες, δεν είμαι βέβαιη ότι
1: σύμφωνα,
0: ο κόσμος
1: Με το δικό
0: του. Ακούγοντας αυτά που λέει, πείσετε.
1: Σύμφωνα πάντως με το δικό του αφήγημα, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πολύ διαφορετικό από την κριτική που του ασκεί η κυβέρνηση, μάλλον και η κυβέρνηση, είναι ότι ο ίδιος δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, συγκρούστηκε μαζί τους, αφήνοντας αιχμές βέβαια για την κυβέρνηση σε σχέση με τα συμφέροντα.
0: Κοιτάξτε, η σύγκρουση με τα συμφέροντα που λέει και το ηθικό πλεονέκτημα είναι δύο φράσεις ανέκδοτο για τον κύριο Τσίπρα και κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει ως προς αυτό. Και μπορώ να παριθμίσω μία σειρά από πράγματα και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη που έκανε ο κύριος Τσίπρας και συναλλαγές επίσης με επιχειρηματικά συμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα πεπραγμένα της περιόδου διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Το ευτυχές θα έλεγα είναι ότι το ζήσαμε και είμαι βέβαιη ότι ο κόσμος δεν θα ήθελε να εμπιστευτεί εκ νέου να δώσει τα κλειδιά της χώρας σε έναν πρώην πρωθυπουργό ο οποίος πήγε τη χώρα στα βράχια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης που χρόνο με το χρόνο βελτιώνει όλο και περισσότερο τις συνθήκες ζωής, τα εισοδήματά μας, τις μειώσεις των φόρων, όπως είπα, τις επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, και θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η σταθερή πορεία, η οποία γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και με τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την διακινδυνεύσουμε.
1: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

0: Ελάτε όμως να μεταφερθούμε στη Ζάκυνθο, γιατί έχουμε μια φωτιά εκεί στην περιοχή Μαραθιά. Έχει χύσει ήδη 112, έχει σταλεί μήνυμα 112 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ο δημοσιογράφος του Earth News είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Ανδρέα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Είναι περίπου πριν από μισή ώρα που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά με 40 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι σήμερα στο νησί από το πρωί. Έχει χύσει 112 για ετοιμότητα και εγρήγορση, όχι για εκένωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν απειλείται η κατοικημένη περιοχή. Και ας ελπίσουμε πως δεν θα απειληθεί. Είναι σε δασική έκταση δύσβατη ωστόσο. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα που μιλάμε 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 πεζοπόρα της 17ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εθελοντές, καθώς να πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί πρέπει να τα λέμε κάθε φορά, ιδιαίτερα εδώ στη Ζάκυνθο, οι εθελοντές έχουν πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά.
0: Και δίνουν μια μεγάλη μάχη. Κάθε φορά οι εθελοντές μαζί με τους πυροσβέστες δίνουν μια μεγάλη μάχη και πρέπει να το λέμε αυτό συνέχεια.
1: Και εδώ είναι και βραβευμένες οι δύο εθελοντικές ομάδες που επιχειρούν μαζί με τους πυροσβέστες. Και υπάρχει και ενίσχυση από το Δήμο και από την Αντιπεριφέρεια με υδροφόρες και αν χρειαστεί με μηχανήματα έργου. Προς το παρόν βέβαια είναι δύσβατη περιοχή. Είναι αισιοδοξία, υπάρχει μια αισιοδοξία καθώς επιχειρούν από την πρώτη στιγμή αρκετά εναέρια μέσα και πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν να την οριοθετήσουν γρήγορα.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, για ό,τι νεότερο θα τα πούμε και πάλι. Κρατάμε τα βασικά στοιχεία λοιπόν του ρεπορτάζ, ότι έχουμε μια φωτιά στο Μαραθιά, στη Ζάκυνθο. Έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές δυνάμεις εναέρια μέσα και εθελοντές. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Βρίσκεται μακριά από σπίτια. Έχει σταλεί 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών για να είναι σε ετοιμότητα. Την παρακολουθούμε.

Ξέρετε ότι αυτή την ώρα μας αρέσει να ρίχνουμε μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα πρώτα θέματα που φιλοξενούν. Λοιπόν, σήμερα θα αρχίσουμε από τους New York Times, γιατί έχουν ένα ρεπορτάζ το οποίο επίοικος θα το πει εντυπωσιακό. Αναφέρονται σε μια επιχείρηση, περίτεχνη επιχείρηση φυγάδευσης του Donald Trump από την Τουρκία που βρέθηκε πρόσφατα. Περιγράφουν λοιπόν μια περίτεχνη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία στήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Τουρκία. Είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να σας θυμίσω, για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη χώρα, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες έκριναν ως αξιόπιστη απειλή, απειλή από το Ιράν κατά του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε μπροστά στις κάμερες στο παλαιότερο προεδρικό Air Force One, δίνοντας την εντύπωση ότι θα ταξίδευε με αυτό για το πρώτο σκέλος του ταξιδιού, επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο, με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία. Τώρα αν αυτό δεν θυμίζει κινηματογραφική ταινία, τι θυμίζει? Και αυτό δεν είναι, δεν είναι από τα βασικά θέματα των New York Times, αλλά και του CNN.com, το οποίο αυτή την ώρα είναι το δεύτερο του θέμα. Ο Τραμπ άλλαξε κρυφά αεροπλάνα χρησιμοποιώντας φορτηγό catering λόγω απειλής από το Ιράν, λένε αναφορές, αναφέρει το CNN.com. Πρώτο θέμα είναι ο σεισμός στην Κολομβία του CNN. Συνεργοί αγωνίζονται να ξεθάψουν ανθρώπους από τα ερείπια μετά το σεισμό στην Κολομβία. Και αυτό είναι πρώτο θέμα και στο bbc.com, τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων ετών στην Κολομβία. Στα γαλλικά site, στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι οι καύσονες και οι μέγα και οι πυρκαγιές. Πυρκαγιές, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες εγκαινώσεις στο Δυτικό Καναδά. Ναι, γιατί έχουμε, σας το αναφέραμε ήδη, μεγάλες πυρκαγιές και φέτος και αυτές τις ημέρες στον Καναδά. Και δεύτερο θέμα, καύσωνας. 43 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό την Τρίτη αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Γαλλία, επειδή έχει μεγάλη υγρασία, το 35 και το 37 είναι πολύ. Είναι αφόρητο.

δεν πενέψει στο σπίτι σου, λέει όμως η παροιμία, και δεν μπορούμε να κλείσουμε την εκπομπή αν δεν ρίξουμε μια ματιά και στα πρώτα θέματα του earthnews.gr. Κολομβία, το πρώτο θέμα, 5 δεύτερα ακόμη και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Μάχη με το χρόνο στα ερείπια μετά το σεισμό, το πρώτο θέμα του site. Το δεύτερο θέμα είναι η φωτιά στη Ζάκυνθο, με την οποία επικοινωνήσαμε πριν από λίγο. Πυρκαγιά τώρα στην περιοχή Χανδρής, στο Μαρατιά, ήχησε το 112. Τρίτο θέμα, Washington Post, απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία. Πρώτο θέμα λοιπόν και στην Washington Post, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν. Και τέταρτο θέμα, πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Να σας τις θυμίσουμε εμείς. Είναι λοιπόν εκτός την περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το νου σας. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε βεβαίως συντονισμένοι και συντονισμένος στο Earth News Radio, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Σεμνά και ταπεινά. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσους με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράν για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε την υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη
2: ανακοίνωση. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου!
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
6: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
7: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε, όχι ότι ήμασταν εδώ την προηγούμενη ώρα, είναι η επικαιρότητα τρέχει. Λοιπόν, να σας πούμε τα νεότερα για τη φωτιά εδώ στη Ζάκυνθο, στον Μαραθία, στην περιοχή Χανδρή, εκεί πάνω από το Κερί, αρκετά μακριά από το Κερί, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Σε δασική δύσβατη περιοχή, έχει οριοθετηθεί, σχεδόν έχει σβήσει, και αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή ενήργησαν και οι επίγειες και εδώ οι τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Από την πρώτη στιγμή οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην πυροσβεστική Ζακύνθου, γιατί έχει κληθεί και έχει αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά τα οποία δεν είδαν καν το φως της δημοσιότητας, γιατί ακριβώς πρόλαβε και τα αντιμετώπισε η τοπική πυροσβεστική. Στο σημείο βρίσκονται 32 άνδρες της πυροσβεστικής Ζακύνθου με 11 οχήματα, 2 μονάδες ΜΟΔΕ, και επιχειρούν από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τώρα γίνονται ρήψεις και επικεντρωμένες επιχειρήσεις, γιατί έχει οριοθετηθεί, σχεδόν έχει σβήσει η φωτιά. Αν μπορεί αυτή την ώρα που μιλάμε να έχει σβήσει, περιμένουμε να ενημερωθούμε και εμείς. Μπράβο και στους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν, όπως και στην πολιτική προστασία του Δήμου Ζακύνθου και της Αντιπεριφέρειας, που συνέβαλαν επίσης με υδροφόρες και σε ό,τι άλλο χρειάστηκε. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε λόγος ανησυχίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από περίπου 40 λεπτά με μία ώρα στην περιοχή Χανδρής, στον Μαραθία της Ζακύνθου. Σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να πάμε στο σημείο για να δούμε τις εξελίξεις και τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θα είμαστε μαζί για την υπόλοιπη ώρα. Μπορείτε να δείτε ρεπορτάζ και να ακούτε ρεπορτάζ και στο Earth News Radio τις ανταποκρίσεις, και στο Earth News το 24ωρο τηλεοπτικό κανάλι, το μόνο 24ωρο ειδησιογραφικό κανάλι στην Ελλάδα, καθώς επίσης και το μεσημέρι που θα έχουμε μία σύνδεση για το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε απάντηση και από την εταιρεία, είπαμε ότι θα γίνει ρεπορτάζ λοιπόν, και θα δείτε και το συγκεκριμένο θέμα το μεσημέρι στην Περίμετρο. Καλό υπόλοιπο ημέρας, να σε ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ενημερώσουμε για οτιδήποτε άλλο έκτακτο. Το νου σας, γεια και χαρά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία που μάχει με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων. Πάνω από 130 οι νεκροί, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, σε εφαρμογή του σχεδίου δράσεων πολιτικής προστασίας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία, σύμφωνα με την Washington Post. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Και 33 λεπτά μετά από τις 10, πάμε σιγά σιγά για το δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το περιοδικό Forbes, το οποίο ξεχώρισε μερικές πόλεις και θεώρησε ότι είναι οι καλύτερες για να ζήσει ένας Αμερικάνος μετά τη σύνταξη. Ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις, η Ελλάδα έχει 4. Την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. Λένε στον Αμερικάνο, πάρε τη σύνταξή σου και πήγαινε εκεί να ζήσεις. Είναι πολύ ωραία, έχει δρόμους, έχει ασφάλεια, έχει νοσοκομεία, έχει καλό κλίμα, η ζωή είναι προσιτή. Φυσικά, εντάξει, το Forbes δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Οι 4 πόλεις που λέει είναι πάρα πολύ λίγες. Υπάρχουν αρκετά περισσότερες, με μία μικρή διαφορά. Ότι απευθύνεται σε κάποιον να έρθει να πάει στην Καλαμάτα, αλλά με αμερικάνικη σύνταξη. Δώστε την ελληνική να δούμε πώς του φαίνεται η πόλη. Στο νούμερο 9, ο κύριος Τσίπρας που είπε: τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για να μην πούμε ότι είναι και άριστο. Μόνο που ακούγεται ως παραδοχή ότι την περίοδο που κυβέρνησε δεν ήξερε ούτε τι ήθελε, ούτε και πώς να το κάνει. Αλλά τότε όποιος τόλμαγε να το πει με στοιχεία και με κριτική τεκμηριωμένη, τον πιάναν τα τρόλ του κόμματος στο Facebook και τον περνάγανε γενναίες 44. Στο νούμερο 8 το Πασόκ που κάνει σφοδρή επίθεση στον κύριο Τσίπρα, αν και καλό είναι να θυμόμαστε μία λεπτομέρεια. Δεν κυβερνάει ο Τσίπρας. Δεν κάνουν αντιπολίτευση σε ένα κόμμα που δεν είναι καν στη Βουλή. Εκτός εάν η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Στο νούμερο 7, ο κύριος Γεωργιάδης που έκανε χθες ένα post και χαιρότανε γιατί λέει στο περιοδικό Forbes, που σας λέγαμε νωρίτερα, που έχει τις 4 ελληνικές πόλεις και γράφανε καλά λόγια και για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Το οποίο καλό είναι, που το αναγνωρίζουν και οι Αμερικάνοι, κακό δεν το λες, αλλά δεν είναι και για πανηγυρισμούς. Γιατί το συγκρίνουν με το δικό του σύστημα, όπου στην Αμερική όπως δεν έχει ασφάλεια πάει στα αζήτητα. Λογικό είναι στους Αμερικάνους ένα σύστημα όπως το ελληνικό ή της Κούβας να τους φαίνεται παράδεισος. Στο νούμερο 6 ο Τραμπ που λένε ότι έχει πάθει το σύνδρομο Τζίμι Κάρτερ. Είναι ο πρόεδρος που είχε χάσει τις εκλογές τη δεκαετία του 80 επειδή το Ιράν είχε πιάσει νομίζω 42 Αμερικάνους ομήρους μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία. Σκεφτείτε λοιπόν, λένε τώρα, που δεν έχουμε 42 όμηρους αλλά την παγκόσμια ναυτιλία σε ομηρία. Και λύση πουθενά στον ορίζοντα. Στο νούμερο 5, μια επισήμανση που βλέπαμε χθες από λογιστές ότι για τις συναλλαγές που γίνονται μέσω Άιρις, όταν δίνεις χαρτζηλίκι στο παιδί σου, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως είναι πάνω από 25, θέλει προσοχή. Φαντάζομαι γιατί πάνω από 25 το παιδί τι θεωρείται προστατευόμενο μέλος, αλλά μήπως θα το δούμε λίγο αυτό με το όριο ηλικίας που ένα παιδί θεωρείται προστατευόμενο. Γιατί όντως κάποτε τα παιδιά στα 25 δουλεύανε. Μερικοί είχαμε και παιδιά. Σήμερα στα 25 μήπως έχουν τελειώσει το πρώτο πτυχίο που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πάνε να κάνουν το δεύτερο που ξέρουν. Μήπως στα 25 και ξέρουν τι θέλουν και ξέρουν και πώς να το κάνουν, αλλά χρειάζονται την προστασία των γονιών, την οικονομική εννοώ. Στο νούμερο 4 η UEFA που έβγαλε ανακοίνωση ότι ο Ινφαντίνο έβαλε τον εαυτό του πάνω από το σύνολο. Και τώρα το καταλάβαν στην UEFA. Τα προηγούμενα χρόνια βλέπαν άλλο κανάλι. Στο νούμερο 3 επιτρέψτε μου να διατυπώσω μια προσωπική απορία. Δεν είναι σωστό να λέμε τα προσωπικά μας, αλλά τις τελευταίες μέρες όποτε τυχαίνει να μπω σε social media μου βγαίνουν αυτές οι διαφημίσεις που δεν τις θες εσύ, βγαίνουν από μόνες τους. Και βγαίνουν συνέχεια κότερα. Και ακριβά κότερα όμως. Τι γίνεται? Έχει καταλάβει ο αλγόριθμος ότι δεν μου αρέσουν αυθηνά? Στο
Στο νούμερο 2, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μοιάζουν με παρτίδα σκάκι. Αν και ερμηνεύοντας λίγο όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταλάβει, η εικόνα μοιάζει ως εξής. Αυτός νομίζει ότι παίζει σκάκι. Οι Ιρανοί, ερμηνεύοντας λίγο όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταλάβει, η εικόνα μοιάζει ως εξής. Αυτός νομίζει ότι παίζει σκάκι.

0: Σας λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε αυτό το τελευταίο τριήμερο, θα έλεγα, επιθέσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ή απαντήσεις αν θέλετε, απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να πει ότι εγώ είμαι τίμιος, εγώ δεν έχω σαρή, εγώ δεν έχω παρτίδες με συμφέροντα. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ χρωστάει και πάρα πολλά στις τράπεζες, έχει υπηρετήσει συμφέροντα, το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό και τα κόμματα αντεπιτίθεται. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σήμερα, κυρία Λιακούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε και οι αγαπημένοι ακροατές μας?
0: Ωραία, εδώ στη δουλειά. Εργασία
1: στη
0: και
1: δουλειά. Στη δουλειά, ναι. Νομίζω ότι δεν σας αφήνουμε να πλήξετε ποτέ.
0: Όχι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα ότι βλέπω μια επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Επίθεση πολιτική, έτσι, με την καλή έννοια. Την αρμόζουσα. Σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι ο βασικός αντίπαλος, δεν παράγει πολιτική. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα έπρεπε να επικεντρώνει όλη τη δυναμική απέναντι στο κυβερνών κόμμα.
1: Δεν νομίζω ότι επιτέθηκε το ΠΑΣΟΚ. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Νομίζω ότι επιτέθηκε ο κύριος Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Που φανταστείτε μίλησε για κόμματα, βάζοντας τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην ίδια πλευρά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου. Και λέγοντας ότι είναι κόμματα τα οποία χρωστάνε και λοιπά, το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό ότι με τη συμμετοχή και όλων μας, αυτό το τονίζω, έχει ρυθμίσει απολύτως οτιδήποτε χρέος είχε στο παρελθόν, είναι ακέραιο και συνεπές τα πάντα. Συνεπώς δεν νομίζω ότι ήμασταν αυτοί οι οποίοι ρίξαμε οι πρώτοι το λίθο. Με πολύ μεγάλη απόσταση από το θέμα όλη τη πορεία του κυρίου.
0: Καλά, πάντως για το θέμα των χρεών δεν σας κατηγόρησε ότι δεν τα εξυπηρετείτε, ότι δημιουργηθήκαν, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα χρέη για ένα κόμμα.
1: Τώρα, κοιτάξτε,
0: θα πείτε βέβαια ότι είναι θέμα του παρελθόντος, μπορούμε να το συζητάμε κάθε μέρα από αυτή την
1: έννοια. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Να σας πω, εγώ δεν είχα, ίσως τέλος πάντων ήμουν σε νηπιακή ηλικία όταν όλα αυτά έγιναν, ο κύριος Ανδρουλάκης ακόμη περισσότερο γιατί είναι και μικρότερός μου. Θέλω να πω ότι όταν ανασύρεις γεγονότα του παρελθόντος για να χτυπήσεις ανθρώπους οι οποίοι ούτε πρωταγωνίστησαν ούτε τίποτα, αλλά πρωταγωνιστούν στο να τακτοποιηθούν αυτά με απόλυτη συνέπεια και ακεραιότητα, τότε λοιπόν κάτι καλά δεν πάει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο βέβαια. Όταν σηκώνει το δάχτυλο ένας πρώην πρωθυπουργός που αν μη τι άλλο επί των ημερών του δημιουργήθηκαν τα πλήστα όσα προβλήματα με τα μέσα ενημέρωσης, με θυμόμαστε και τον διάδοχό του τι ακριβώς έχει πει με τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν φτάσει στα οριά τους και ούτω καθεξής, τότε νομίζω
0: τους εργαζόμενους στα μέσα του κόμματος εννοείται.
1: Φυσικά πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας με μνήμη χρυσόψη.

0: Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιστάκες και με τις οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό ξέρετε έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε. Πέραν τούτου χρησιμοποιεί στην πρώτη γραμμή γενικούς διευθυντές, γραμματείς και παλιά στελέχη πάλι δίπλα του, δίπλα στους υπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό, όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια εύλογη αμφισβήτηση για το πόσο πραγματικά ειλικρίνεια και πόσο ανυπόκριτη είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια. Γι' αυτό και καταλαβαίνω, κατανοώ, δεν δικαιολογώ, αλλά κατανοώ τις επιθέσεις που προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να κάνει στο Πασόκ, διότι στο Πασόκ δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει, κύριε Πετρόπουλε, αυτή τη στιγμή κάτι. Είναι αυτό που αναμόρφωσε και ήταν ο κεντρικός μοχλός όλων των μεταρρυθμίσεων της μεταπολίτευσης. Είναι το Πασόκ που έχει να κυβερνήσει 15 χρόνια τη χώρα. Είναι το Πασόκ που δεν έχει
1: κυρία
0: κάποιο.
1: Κυρία Λιακούλη, λέτε στην ανακοίνωση ότι δεν δημοσιοποιεί τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί καμπάνια εκατομμυρίων ευρώ που κάνει. Ποια είναι αυτή η καμπάνια των εκατομμυρίων ευρώ, γιατί εγώ δεν την έχω αντιληφθεί. Πού είναι τα εκατομμύρια που δαπανεί το κόμμα του?
0: Κοιτάξτε, όχι, πώς. Νομίζω ότι αν το κοιτάξετε πιο προσεκτικά θα την αντιληφθείτε και εσείς.
1: Πείτε μου, για συγκεκριμένα. Πού δαπανώνται εκατομμύρια?
0: Ακούστε λίγο. Οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται καταρχήν από τον κύριο Τσίπρα και από το ΕΛΑΣ είναι εκδηλώσεις τις οποίες αν γνωρίζει κανείς και κινείται στον πολιτικό χώρο πώς στείνονται αυτές οι εκδηλώσεις, τι απαιτούν οι εκδηλώσεις αυτές.
1: Εκτός από τη μεγάλη που έκανε στο Θησείο, που προφανώς ήταν μια δαπανηρή, οι υπόλοιπες συγκεντρώσεις είναι με ανθρώπους τώρα, έτσι?
0: Είναι συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν τα πάντα όσα έχει μια συγκέντρωση και όσα απαιτεί, τη στήριξη δηλαδή που απαιτεί,
1: δηλαδή,
0: τόσο
1: πόσο, πόσο κάνει μια τέτοια? Όχι, το Θησείο ήταν μεγάλη. Όταν πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη να μιλήσει, δηλαδή πόσα εκατομμύρια χρειάζεται αυτή η εκδήλωση? Για πόσα άτομα μαζεύονται, δηλαδή, είναι, 200, 300.
0: Εγώ δεν είμαι ο λογιστής του κυρίου Τσίπρα και δεν μπορώ
1: Θέλω να πω. Λέτε συνέχεια για τα εκατομμύρια που δαπανάει, αλλά δεν προκύπτει να υπάρχουν εκατομμύρια μέχρι στιγμή στη δράση του. Τώρα, άμα κάνετε τίποτα σπατάκι στην τηλεόραση αργότερα, κάτι εξωφρενικό να το δούμε.
0: Οι καμπάνιες δεν γίνονται μόνο με τις μεγάλες εκδηλώσεις. Γίνονται και μέσα από τα social, γίνονται μέσα από κινήσεις χορηγούμενων, διαρκώς χορηγούμενων μηνυμάτων, γίνονται μέσα από περιφερειακές εκδηλώσεις που κάνουν τα στελέχη.
1: Έχετε κάποια γίνονται στοιχεία ότι αυτά κοστίζουν εκατομμύρια?
0: Εμείς αντιλαμβανόμαστε, κυρία, τι λέει το Πασόκ. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Σας είπα τι λέει. Λέτε ότι αρνείται μονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει.
0: Σας λέω,
1: δεν προκύπτουνε. Δηλαδή, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω καταλάβει κάτι να κοστίζει εκατομμύρια σε αυτό που κάνει.
0: Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά. Και αν κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά.
1: Γιατί δεν μου λέτε με στοιχεία?
0: Κατά τη δική μου οπτική, δηλαδή αυτά που βλέπω, δεν είναι χαμηλού κόστους πράγματα, κύριε Πετρόπουλε.
1: Και ποιο είναι το κόστος περίπου?
0: Δεν
1: δηλαδή
0: μπορώ να ξέρω. Τα χρήματα υπάρχουν χρηματοδότες στον κύριο Τσίπρα. Τα χρηματοδοτεί ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, επειδή μιλά για τα οικονομικά των κομμάτων, επαναλαμβάνω, δεν θεωρείτε κι εσείς έγκριτος δημοσιογράφος που βλέπετε την επικαιρότητα πώς ακριβώς διατάσσεται, μιλώντας για τα χρήματα των υπολείπων, δεν πρέπει να πεις ότι εγώ προσωπικά χρηματοδοτώ την καμπάνια όλη του ΕΛΑΣ? Αυτό δεν είναι πολύ απλή δήλωση? Δεν είναι πολύ απλή? Δεν πρέπει να την κάνει ο κύριος Τσίπρας τη δήλωση αυτή? Να πει ότι τα άλλα κόμματα κάνουν αυτά και αυτά και αυτά που τους καταλογίζει, αλλά εγώ προσωπικά όλες οι καμπάνιες υψηλού κόστους, χαμηλού κόστους, μετριού κόστους, τις χρηματοδοτώ από την τσέπη μου. Αυτό δεν πρέπει να το πει στο όνομα της διάβγειας, της διαφάνειας, το οποίο επικαλείται διαρκώς ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Εγώ εκτιμώ, κύριε Πετρόπουλε, ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Ειδικά από τη στιγμή που ανοίγει ο ίδιος κεφάλαια χρηματοδοτήσεων των κομμάτων.
1: Μάλιστα,
0: και καλά
1: ωραία,
0: κάνει.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει, αλλά μην το επαναλάβουμε, κυρία Λιακούλη, να πάμε παρακάτω. Είναι σαφής η θέση σας.
0: Ας το πει να το ξέρουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ούτε εσείς το ξέρετε. Δηλαδή δεν το ακούσατε κι εσείς για τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το ποσό, το ύψος, που μπορεί κάποιος να διαφωνεί, να λέει είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν είναι εκατομμύρια τα ευρώ, πρέπει να μας πει από ποιον χρηματοδοτείται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, παρόλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις που βιώνουμε μέχρι τώρα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εξακολουθεί να έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι δεν πείθει τον κόσμο όσον αφορά στη δική σας δυναμική και στα επιχειρήματά σας, στα πολιτικά και στο πρόγραμμά σας?
0: Ακούστε, έχουμε μιλήσει γι' αυτό χιλιάδες φορές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ κάνουμε μια δουλειά δύσκολη, αλλά επιμένουμε σε αυτή. Αυτό εκ του αποτελέσματος θα κριθεί, κύριε Πετρόπουλε, αν πετύχει ή όχι. Κάνουμε ένα εγχείρημα όμως, έχοντας πάρει κάποιες αποφάσεις. Οι αποφάσεις μας είναι ότι επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο. Δηλαδή, το δρόμο του προγραμματικού λόγου. Θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να στέκεται, να είναι ρεαλιστικό, ταυτόχρονα να έχει το οραματικό στοιχείο μέσα του, την ουσία, την πεμπτουσία καλύτερα του προγράμματος θα την παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ φέτος, και αυτό θα είναι και το, νομίζω, και το κεντρικό σημείο της της ομιλίας του στη ΔΕΘ, το όραμα δηλαδή για την σύγχρονη Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο του προγραμματικού λόγου. Πολλές φορές γίναμε δυσάρεστοι, είπαμε όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δώσαμε όμως οραματικό στόχο μέσα σε κάθε πολιτική μας. Επιλέξαμε να κάνουμε κριτική με στοιχεία, δηλαδή με τεκμηρίωση, και όχι άκρητα μηδενίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια. Συμφωνήσαμε σε αυτά που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να συμφωνηθούν και διαφωνήσαμε σε αυτά που έπρεπε να διαφωνήσουμε. Όμως, προσέξτε ποια είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι με κόμματα τα οποία δημοσκοπικά πουλάνε περισσότερο ρεκλάμα, θα μου επιτρέψετε να πω. Είναι ότι εμείς μένουμε στο ότι η χώρα χρειάζεται το πρόγραμμα αυτό και όχι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται την εξουσία. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά και από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό προσωπική.
1: Δεν χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ την εξουσία, δηλαδή.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι η χώρα και ο λαός μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή πολιτικές, προγραμματική πολιτική, στρατηγική επιδίωξη, οδικό χάρτη, ρεαλισμό και όραμα όμως μαζί, και όχι βεβαίως ρεκλάμες πάλι, παραμύθια με ένα νόμο και ένα άρθρο, κάποιον να σκίσει τα παλιά και να φτιάξει τα καινούργια.
1: Μάλιστα.
0: Ή να βαράει τα τύμπανα για να χορεύουν οι αγορές της Ευρώπης.
1: Κύριε Λιακούλη,
0: νομίζω ότι αυτά τα χορτάσαμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Χαρά μου. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά. Καλημέρα. Κύριε Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που εκλέγεται στη Λάρισα. Να τα λέμε κι αυτά.

Κάπως έτσι θα πάει, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις εκλογές, με τα κόμματα μεταξύ τους να έχουν αυτές τις, ας πούμε, αυτές τις αντιπαραθέσεις. Τώρα, όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο τα παρακολουθεί αυτά ο κόσμος. Μεταξύ άλλων, εντάξει, βλέπω τα CD στο ίντερνετ, θα τα δει και αυτά, αλλά περισσότερο κόσμος θέλει να δει πράγματα τα οποία τον αφορούν. Αυτά θα προσπαθήσει να απαντήσει. Ένας μπορεί να απαντήσει, αυτά είναι η κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάρει μέτρα. Μέτρα τα οποία να κάνουν χειρότερη τη ζωή μας, μέτρα τα οποία μπορούν να την κάνουν καλύτερη. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει μέτρα και πολιτικές που θα βελτιώνουν τομείς της ζωής μας. Θα δούμε. Όταν ανακοινωθούν, θα αξιολογηθούν.

0: τώρα πάρα πολύ γρήγορα στον κύριο Γιαννακό, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, διότι κυρίες και κύριοι, το Σάββατο είχαμε μια τρομερή επίθεση σε μια νοσηλεύτρια, η οποία στον Ερυθρό Σταυρό στο νοσοκομείο, η οποία παρά το γεγονός ότι υπηρετούσε στα χειρουργία, λόγω αναγκών βγήκε έξω στα επίγοντα και δέχτηκε μια τρομερή επίθεση την ώρα της εργασίας της. Από μια ασθενή, ειδικευόμενη νοσηλεύτρια, τη χτύπησε, τη σκοπάνησε το κεφάλι πάρα πολλές φορές. Τρομερά πράγματα, γιατί θεωρούσε ότι η ίδια έπρεπε να εξυπηρετηθεί νωρίτερα. Και είναι για να και καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπολη.
0: Πώς είναι η συνάδελφό σας και εννοώ από ψυχολογική κατάσταση, έτσι?
1: Κοιτάξτε, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ στο σπίτι τη. Έχει πάρει και μπράβο στο διοικητή, την πήρε τηλέφωνο και τη έδωσε πενταήμερη άδεια και όσο χρειαστεί. Έχει τραύματα στο κεφάλι, τη λείπουν μαλλιά. Αλλά τι να πούμε όμως.
0: Τόσο πολύ τη ξερίζωσε μαλλιά.
1: Σημασία έχει ότι, ότι έχουμε πολλές φορές πει για τα ανεξέλεγκτα φαινόμενα βίας εις βάρος των υγειονομικών.
0: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Γιαννακέ, πριν φτάσουμε σε αυτό. Έχει ασφάλεια το νοσοκομείο, δεν έχει? Αυτή την ιδιωτική ασφάλεια.
1: Ορίστε.
0: Λέω, το νοσοκομείο αυτό, όπως και άλλα, έχουν ιδιωτική ασφάλεια. Ανθρώπους, security.
1: Ναι, αυτό θέλω να φτάσουμε γιατί.
0: Για πείτε μας, αυτοί γιατί δεν τη βοήθησαν να απεμπλακεί τουλάχιστον?
1: Ακούστε με. Η συνάδελφος λοιπόν, υπήρχε μία ασθενής, να το πάρουμε με τη σειρά στο φορείο, η οποία ήταν μεθυσμένη και ήταν στα ιατρία, στα επίγοντα, στο νοσοκομείο που εφημερίδε για να εξυπηρετηθεί. Οι γιατροί έκριναν πάρα πολύ σωστά ότι έπρεπε να προηγηθούν δύο άλλοι ασθενείς, των οποίων κινδύνευε η ζωή τους. Γιατί ξέρετε, τα νοσοκομεία δεν είναι τράπεζες να εξυπηρετούν τους ασθενείς με τη σειρά προτεραιότητας. Γίνεται διαλογή στα επίγοντα και αυτός που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας προηγείται έναντι άλλο που έχει μικρότερο πρόβλημα υγείας. Εκεί λοιπόν, όταν διαπίστωσε οι ασθενείς ότι θα εξυπηρετηθούν δύο άλλοι ασθενείς, σηκώθηκε από το φορείο, τόσο πολλοί ασθενείς ήταν, και ως μενόμενοι, έτσι, μενόμενοι, στοχοποίησε την νοσηλεύτρια, την έπιασε από τα μαλλιά και μέσα στα ιατρία και έξω την χτύπησε σε πόρτες κάτω. Εκεί κοντά υπήρχαν δύο φύλακες security ιδιωτικής ασφάλειας. Οι ίδιοι, παρότι φώναζε βοήθεια η συνάδελφος και αυτό συνομίλησα μαζί της και μου είπε ότι θέλει να ακουστεί, δεν επενέβησαν, διότι είπαν ότι απαγορεύει το πρωτόκολλο να αγγίξουν ασθενή. Και ρωτώ εγώ μετά, πώς προστατεύονται οι συνάδελφοί μου όταν οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες υπάρχουν στα νοσοκομεία αρνούνται να έρθουν σε επαφή με κάποιον ο οποίος βιοπραγεί σε βάρος του προσωπικού και σπάει και διαλύει δημόσια περιουσία? Γι' αυτό και εμείς έχουμε πει, υπάρχει...
0: Βέβαια, εδώ κύριε Γιαννακή, αν επιτρέπετε, δεν ξέρω τώρα, εγώ κάνω μια προσέγγιση. Το καταλαβαίνω αυτό και έχει πολλά επίπεδα το να μην αγγίξουν ένα ασθενή. Το να μπουν μπροστά από ένα θύμα όμως και υπάλληλο του νοσοκομείου, και αυτό το απαγορεύει το πρωτόκολλο, να μπουν στη μέση.
1: Εγώ πιστεύω πως όχι. Αλλά οι ίδιοι όμως δεν επενέβησαν. Διότι λέει δεν μπορούν να αγγίξουν όχι ασθενή, ακόμη και ένα ταραχοποιό στοιχείο να μπει μέσα, απαγορεύεται, λένε, η σωματική επαφή. Δεν είναι μόνο για την ασθενή συγκεκριμένη. Mm-hmm. Έρχεται κάποιος με οτιδήποτε, ναι, και αρχίζει και σπάει. Απαγορεύεται, λένε, να έρθουν σε επαφή. Στα νοσοκομεία, ναι, παλαιότερα είχαμε ένα σώμα προσωπικού ασφάλειας από την αστυνομία, το οποίο πληρώνουν βέβαια οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκπαιδευμένοι στην ελληνική αστυνομία και είχαν το δικαίωμα αυτοάμυνας και να προστατεύσουν. Αν λοιπόν οι εταιρείες security δεν μπορούν να έρθουν σε σωματική επαφή με αυτόν που πάει να μας σκοτώσει, μετά τι να τον κάνουμε? Να ενεργοποιήσουμε αυτό το σώμα. Και ένα δεύτερο, κύριε Πετρόπουλη, που έχω να πω είναι το εξής. Το 2024, με το άρθρο 33 του νόμου 5090, αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ήταν στο 168 άρθρο, είπαν, θεσμοθετήθηκε ότι όποιος έρθει στα νοσοκομεία και δημιουργεί φασαρία, διώκεται αυτεπάγγελτα και πάει φυλακή 1 ή 2 χρόνια, ανάλογα το αδίκημα που κάνει. Εμάς ξέρετε τι μας λένε? Ότι πρέπει εμείς να κάνουμε μήνυση, η υγειονομική, όταν συμβεί κάτι η αστυνομία. Μα πώς θα κάνει μήνυση για να στοχοποιηθεί από αυτές τις παραβατικές προσωπικότητες που έρχονται στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας?
0: Σωστό.
1: Δεν εφαρμόζεται και ο νόμος δηλαδή.
0: Κύριε Γιαννακέ, είστε περαστικά συνάδελφό σας. Πέρα από τα σωματικά, καταλαβαίνουμε έστω και το ψυχολογικό βάρος που έχει ένας άνθρωπος που πρέπει να επιστρέψει σε αυτό το χώρο εργασίας. Έτσι, δύσκολο πάρα πολύ, αν αισθάνεται συνέχεια ότι απειλείται. Και είναι γεγονός ότι στα επίγοντα όλοι έχουμε, και εγώ έχω γίνει μάρτυρας επιθετικής συμπεριφοράς, όχι τόσο ακραίας, έτσι σε καμία περίπτωση. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Είναι δύσκολες και θέλουν σίγουρα βοήθεια.
1: Εμείς δεν είμαστε σάκος του box όμως.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: τον καθέναν ασθενή συνοδό που εμφανίζει παραπάνω.
0: Εγώ θα έβαζα την παράμετρο ότι δεν απειλήσετε μόνο εσείς. Για σκεφτείτε κάποιος να έμπαινε στη μέση να βοηθήσει και να βρισκόταν και αυτό στο.
1: Έχει συμβεί από ομάδες Ρωμά που έρχονται στα επίγοντα των νοσοκομείων στην περιφέρεια να έχουν τραβήξει πιστόλια, καλάζνικοφ, να έχουν σπάσει, να έχουν τραυματίσει συναδέλφους που νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Από τι και δεν έχουμε θρυνήσει θύματα.
0: Κύριε Γιαννακέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πρέπει να γίνει.
0: Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επωπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό οίδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Συμφωνεί απόλυτα με αυτά που λέγαμε περί Βαρεμάρας, το εγγόνιο της Βαρεμάρας. Πόσο δημιουργική δηλαδή μπορεί να είναι, όχι να βαριέσαι όλη σου τη ζωή, έτσι. Αλλά να έρχεται και μια περίοδος που να αισθάνεσαι ότι πρέπει και να μην κάνεις τίποτα. Να τώρα αυτό δηλαδή που κανονικά πρέπει να γίνεται στις διακοπές. Γι' αυτό και τα πάμε διακοπές, ας πούμε, στο εξωτερικό και πρέπει να δεις 4-5 αξιοθέατα, μουσεία κτλ. Επί 5 μέρες. Λες, δεν ξεκουράστηκα. Βλέπω και αρκετά μηνύματα σχετικά με το επεισόδιο που είχαμε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, νομίζω επειδή ρωτάτε για τους Ρωμά, καταρχήν μην το γενικεύουμε. Δεν είναι όλοι οι Ρωμά, όλοι οι Τσιγκάνοι το ίδιο να μπαίνουν μέσα και να δημιουργούν προβλήματα. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα ποσοστό παραβατικότητας. Δυστυχώς. Κάνει νομίζω προσπάθειες η πολιτεία και με τα αστυνομικά τμήματα να το αντιμετωπίσει. Τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Και όχι μόνο επειδή έχουμε αυτό το επεισόδιο, γενικά τα στοιχεία της παραβατικότητας.

Λοιπόν, νωρίτερα που λέγαμε και για τους νέους, λέει εδώ ένας φίλος ότι λύση είναι η συγκατοίκηση. Δεν λέω να μένουν, λέει, 4-4, αλλά όταν εγώ ήμουν φοιτητής, 2-2 μια χαρά ήμασταν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι από τη στιγμή που σε μια οικογένεια δεν υπάρχει δυνατότητα ένα παιδί να μένει μόνο του, η συγκατοίκηση, όπως γινόταν παλιά, και δεν μένανε 2-2, στη δική μου εποχή και τρεις μαζί νοικιάζανε σπίτια, γιατί βλέπαν ότι έβγαινε ακόμη πιο οικονομικά. Και αφού οι οικογένειες δεν είχαν τη δυνατότητα, πρέπει και το παιδί να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ δεν το λέω καν θυσία. Θυσία είναι να δουλεύεις και να σπουδάζεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, η συγκατοίκηση κατεβάζει πάρα πολύ το κόστος του ενοικίου και δεν είναι και κακή. Έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα να μιλήσεις, να τσακωθείς, να σε βοηθήσει, να τον βοηθήσεις.

Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Έλληνα που λέει για το σεισμό στην Κολομβία. Τη ξυπνάει δικές της μνήμες από εμπειρίες που είχε σε παρόμοιες καταστάσεις. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους σεισμούς. Ευτυχώς τόσο έχουμε χρόνια να δούμε στην Ελλάδα. Καλά, σαν αυτό της Κολομβίας δεν νομίζω να έχουμε δει και ποτέ. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται. Έτσι, κτίρια τα οποία πέφτουν κάτω και σε πάρα πολλές πόλεις και πάρα πολύ μεγάλες πόλεις δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο από το Ρότερνταμ που μας στέλνει τις φωτογραφίες του και τις ευχές του. Να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Όποιος πάει η Ολλανδία πάντοτε είναι ενθουσιασμένος.

0: Σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για τα data centers τα οποία προκαλούν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Το εντυπωσιακό είναι στην Αμερική, όπου το κίνημα MAGA δείχνει να συμμαχεί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα και, και με δημοκρατικούς και με άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες αντιδρούν. Εντάξει, βάζουν μέσα και λίγο συνωμοσία, okay, αλλά αυτό το οποίο δείχνουν όλοι να θεωρούν ως ένα σημείο τριβής είναι οι τεράστιες εκτάσεις που καλύπτουν προκειμένου να μπορούν να παράγουν την τρομερή ηλεκτρική ενέργεια την οποία χρειάζονται, η δαπάνη των υδάτινων πόρων για να γίνουν αυτές οι γιγαντιές εγκαταστάσεις. Και ακόμα είμαστε στην αρχή. Τώρα εξελίσσονται και γιγαντώνονται ακόμα περισσότερο οι εταιρείες. Έτσι και αυτοί που ασχολούνται με το περιβάλλον και μόνο στο MAGA δεν ανήκουν, έχουν ακριβώς τα ίδια ερωτήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Και μάλιστα είχαμε και στην Ινδία αντιδράσεις για ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο το οποίο θα γίνει στην περιοχή. Οπότε βλέπουμε και σε εντελώς διαφορετικές περιοχές αναπτύσσεται μία συζήτηση. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση? Μήπως είναι πάλι υπερβολές? Μήπως είναι αυτές οι περίφημες θεωρίες εναντίον όλων? Ο κύριος Πίτας είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Πίτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω καταρχήν ξεκινάμε από το συμπέρασμα ουδέν καλών, αν είναι καλή τεχνητή νοημοσύνη. Θα συμφωνήσουμε ότι γενικά θα βοηθήσει την ανθρωπότητα, χωρίς να έχει και τα προβλήματά του όμως, έτσι.
1: Κοιτάξτε, να πάρουμε πρώτα τη θετική πλευρά του θέματος και μετά τα αρνητικά. Όταν μιλάμε για data center, δεν σημαίνει ότι δεν και καλά μιλάμε για τη νοημοσύνη, γιατί έτσι όπως το λέει ο όρος, δηλώνει αποθήκευση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, μεταξύ των οποίων και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά συνήθως αυτά τα δύο τα μπερδεύουν στις εφημερίδες, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και όταν λένε data centers εννοούν AI factors και το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, σαν χώρα έχουμε δεδομένα, πρέπει να τα αποθηκεύουμε και αν είναι δυνατόν να τα αποθηκεύουμε εντός χώρας, αυτό είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, αν θέλετε. Άρα αναγκαστικά πρέπει να έχουμε κάποια από αυτά. Το θέμα είναι πού θα τα έχουμε, πώς θα τα έχουμε και, με ποιους όρους θα τα έχουμε και ποιος ωφελείται από αυτήν την ιστορία. Και εδώ πέρα μπαίνουν όλα τα θέματα, τα αρνητικά τα οποία είπατε νωρίτερα, γιατί αυτά εδώ πέρα είναι τεράστιες εγκαταστάσεις, είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται ενέργεια, καταστρέφουν την αισθητική του περιβάλλοντος και δεν χρειάζονται ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχάσατε να το πείτε. Ήμουν στην Παταγωνία πριν από κάνα τρίμηνο, όπου εκεί πέρα έχουν ήλιο, έχουν σταθερό αέρα μια χαρά, έχουν νερό πολύ από τις Άνδες και σου λέει, γιατί δεν κάνετε εδώ data centers, είναι ιδανικό μέρος, δεν έχει ανθρώπους. Ακόμα καλύτερα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία που πάμε να κάνουμε data centers, αν το παρακάνουμε, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στους ανθρώπους, γιατί είπαμε ότι δεν χρειάζονται ανθρώπους γενικά αυτά τα κέντρα δεδομένων.
0: Μάλιστα, δεν χρειάζονται ανθρώπους γιατί είναι κάτι σαν τα φωτοβολταϊκά, έτσι, κάθονται εκεί και δουλεύουν χωρίς να χρειάζεται κάποιος από πάνω, ας πούμε.
1: Ναι, είναι ένταση εργασίας. Έχει λίγα άτομα τα οποία εξυπηρετούν μετά την κατασκευή τη λειτουργία τους, και από εκεί και πέρα στον υπόλοιπο πληθυσμό, αν δεν υπάρχουν μάλιστα ανταποδοτικά ωφέλη, προβλήματα δημιουργούν, όχι κέντρα, εξού και...
0: Λοιπόν, ανακεφαλαιών όμως εδώ. Τα κέντρα δεδομένων, έτσι, data centers, είναι για να αποθηκεύονται όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στους υπολογιστές, τα οποία και αυτά είναι ένα κεφάλαιο για κάθε χώρα, όπως ωραία το είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν να κάνουν και με τους επεξεργαστές της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, αυτό τώρα που δημιουργείται είναι η εικόνα ότι έχουν τεράστιες ανάγκες ενέργειας σε κάποιες περιπτώσεις που ένα data center μπορεί να δαπανά ότι δαπανά μια μεγάλη πόλη.
1: Εδώ αρχίζει το άλλο στραβό της ιστορίας, το οποίο είναι επιστημονικό στραβό, ότι ειδικά στην Αμερική και διεθνώς, επειδή έχουν εισρεύσει τεράστια κεφάλαια σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, παλιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί τέτοια κεφάλαια για τα κρυπτονομίσματα, τώρα χρησιμοποιούνται για data centers και για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά εδώ πέρα είναι έντασης κεφαλαίου. Πρώτον, χρειάζονται πολλά λεφτά, αλλά δεν προσφέρονται για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα να γίνουν σε μαζική κλίμακα. Αλλά το δεύτερο είναι ότι αντί εμείς να πάμε και να κοιτάξουμε το μικρό σαν επιστήμονες και σαν ανθρωπότητα, πάμε και κοιτάμε κατευθείαν το μεγάλο, το ενεργοβόρο και εκείνο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Σκεφτείτε, έχουμε έναν εγκέφαλο του οποίου η ισχύ είναι όσο μια λάμπα ηλεκτρικού φωτός. Και απ' την άλλη, έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο, όπως είπατε, μπορεί να έχει τις ανάγκες μια ολόκληρης πόλης. Κάπου ανάμεσα θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε ψάξει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τις ψάξουμε.
0: Ποιες είναι αυτές?
1: Λύσεις πράσινης, ας το πούμε, τεχνητής νοημοσύνης, όπου η κατανάλωση ενέργειας θα είναι πολύ λιγότερη από τη σημερινή.
0: Ναι.
1: Και όποιος το πετύχει αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα φέρει, για παράδειγμα, τους κολουσούς προ εκφλήξεων, όπως έγινε πριν από ένα διάστημα, ξέρετε, με την Deepseek την κινέζικη, με ένα μικρότερο μοντέλο κατάφερε παρόμοια πράγματα με αυτά που καταφέρνουν μεγάλα μοντέλα των αμερικανικών, των μεγάλων αμερικανικών κολουσών.
0: Να επαναλάβουμε έτσι, αν δεν είχε γίνει σαφές, ότι ένα τέτοιο κέντρο δεδομένων έχει τεράστιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, διότι πρέπει να είναι συνεχώς σε λειτουργία, να έχει ψήξει, να έχει συντήρηση. Οπότε η ενέργεια που χρειάζεται, αν και σαν χώρο, εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλη, η ενέργεια που χρειάζεται θα πρέπει να τη στερηθεί από τις πόλεις, από τις άλλες δραστηριότητες ή να βρεις καινούργιους τρόπους να την παράγεις. Σωστό?
1: Ναι, αλλά όπως ξέρετε, από τα βασικά οικονομικά, όπου υπάρχει αύξηση της ζήτησης, υπάρχει αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Αυτό εδώ είναι κλασικός νόμος του καπιταλισμού, δεν πρόκειται να το γλιτώσουμε. Άρα υπό ορισμένες συνθήκες θα οδηγηθούμε και σε αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν δεν τα προγραμματίσουμε τα πράγματα σωστά, έχουμε και άλλα προβλήματα. Αν μπορεί τα δίκτυά μας να αρχίσουν να γίνονται ασταθή, αν δεν τα προγραμματίσουμε. Αλλά αυτά είναι.
0: Μπορούμε να σας ρωτήσω, κύριε Πίτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ληφθεί, επειδή τώρα αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, έτσι, είναι παγκόσμιο. Εμείς τίποτα δεν συμμετέχουμε σε αυτό το πρόβλημα για την ώρα. Συσσαγωγικά το λέω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, okay, είναι και κάτι πάρα πολύ δαπανηρό, είναι κάτι πολύ κοστοβόρο, ενεργοβόρο κτλ. Α, την τεχνητή ενέργεια στην άκρη. Όπου έφτασε, όπου πήγε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σωστή προσέγγιση αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά σε κάθε επενδυτική ευκαιρία.
0: Και αυτή όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω γενικά ότι εάν η παγκόσμια κοινότητα κρίνει ότι όλα αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύεις και πολύ σκουπίδεις μέσα σε αυτά και όλη αυτή η προσπάθεια τεχνητής νοημοσύνης στο ισοζύγιο φαίνεται ότι έχει και ένα σοβαρό αρνητικό φορτίο. Θα μπορούσε να πει, okay, ανακόπτουμε λίγο την εξέλιξη της τεχνολογίας μέχρι να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε.
1: Θα έπρεπε να το βάλουμε λίγο διαφορετικά το θέμα. Εφόσον έχουμε ανάγκη για δεδομένα και θα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη στο μέλλον, ας βρούμε άλλες τεχνολογίες οι οποίες να είναι φθηνότερες, οι οποίες να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο φιλικές προς τον άνθρωπο. Και μέχρι τότε ας δείξουμε και μια κάποια αυτοσυγκράτηση. Γιατί, ξέρετε, όταν πέφτουν 3 εκατομμύρια σε μια περιοχή και θέλουν και άμεση απόδοση, γίνονται τεράστιες επενδύσεις με τη λογική του να αποδώσουν άμεσα. Άμα δεν αποδώσουν αυτά άμεσα, μπορούν να δημιουργήσουν και κράχ, οικονομικό κράχ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Καλά, έτσι την έκανα πριν την ερώτηση, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει πίσω αυτή η πρόοδος, αλλά θα μπορούσε να ήταν μια σκέψη. Ωραία. Κύριε Πίτα, επειδή δείχνει πάντως ότι θέλει απάντηση το πρόβλημα, αυτή μια συζήτηση που ξεκινάει, εγώ την έχω δει και σε άλλες μεριές του πλανήτη, για αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους μικρούς κτλ. Αυτό πιστεύετε ότι θα μπει στο τραπέζι? Σε παγκόσμια συζήτηση εννοώ, έτσι.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούν να μπουν στο τραπέζι, αλλά όλα αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα. Την εξής είναι, καμιά φορά οι πολιτικοί λένε, ποια είναι η λύση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, ας βάλουμε πυρηνική ενέργεια που δεν παράγει καυσαέρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εντάξει δεν παράγει μεν καυσαέρια, αλλά εξακολουθεί να θερμαίνει το πλανήτη, εξακολουθεί να δημιουργεί πρόβλημα στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Όλη αυτή εδώ πέρα η συζήτηση, την οποία κάνουμε με τη πυρηνική ενέργεια. Επομένως, μακροπρόθεσμα δεν είναι λύση, ούτε πρέπει να το προβάλλουμε σε λύση, γιατί θα ξαναδούμε το πρόβλημα σε άλλα, ξέρω και εγώ, 30-50 χρόνια μπροστά μας με άλλη μορφή. Χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, αλλά με άλλα προβλήματα υπερθέρμανσης. Θα μπορούσε μια λύση ήταν να κάνουμε στο διάστημα τέτοια data centers. Είναι μια λύση επιστημονικής φαντασίας αυτή τη στιγμή. Υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορούσε να δουλέψει. Αλλά και αυτή θέλει τεράστια τεχνολογική υποδομή.
0: Αυτό που λέτε να κάνουμε στο διάστημα data center τώρα. Το είπατε για να το πείτε ή το έχετε δει ότι το μελετάνε?
1: Αυτό προωθεί ο κύριος Μάσκ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία από τις επιχειρηματικές προτάσεις, όχι μόνο αυτός και άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί έχεις ενέργεια από τον ήλιο δωρεάν, δεν θα υπερθερμαθεί τίποτα, γιατί όλα τα θερμικά αποβλητά πάνε κατευθείαν στο διάστημα, άρα θα μπορούσες να σκεφτείς ότι αυτό είναι με κάποια λύση. Υπάρχουν άλλα προβλήματα βέβαια, και εκεί πέρα πώς θα τα ανεβάσεις όλα αυτά πάνω στην στο διάστημα και πώς θα τα δουλεύετε. Είναι απλά θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι όλα αυτά τα κέντρα δεδομένων, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, διότι πρέπει να έχουν συνέχεια ψήξη, συντήρηση κτλ., δημιουργούν ζητήματα. Σκεφτείτε ότι στην Αμερική, Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι, περιβαλλοντιστές, ακτιβιστές κτλ., συμφωνούν σε αυτό το θέμα, ο καθένας με τη μεριά του. Εντάξει, δηλαδή οι μάγκα βλέπουν και λίγο τον Αντίχριστο μέσα σε όλο αυτό, κάποιοι.

0: Στην Αμερική φτιάχνουν και διάφορες ομάδες, για παράδειγμα στο Facebook, όπου γράφεται κάποιος ο οποίος αντιδρά. Αυτές πριν από λίγες καιρό είχαν 100.000 μέλη, ας πούμε, μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα 100.000 μέλη γίνανε έτσι μέσα σε ένα μήνα 500.000. Και συνοδεύεται βέβαια από αυτό που είπε νωρίτερα ο καθηγητής, από ανησυχία ότι εφόσον υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ρεύματος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, άρα και έχει γίνει και χρηματιστηριακό προϊόν, άρα θα ακριβήνει για όλους μας το ρεύμα. Επειδή αυτά θέλουν και μεγάλη κατανάλωση νερού, άρα θα έχουμε πρόβλημα και με τους υδάτινους σπόρους, πολύ δε περισσότερο σε περιόδους εκτεταμένης χειρασίας σε όλο τον πλανήτη. Ότι αυτές οι τεράστιες εκτάσεις επηρεάζουν το περιβάλλον, ότι δεν θέλουν εργατικό δυναμικό, αλλά και το παράγωγό τους δεν βοηθάει στο να αυξάνονται αλλά να μειώνονται οι θέσεις εργασίας. Και γενικά υπάρχει, ας πούμε, να βρίσκεις επιχειρήματα πάρα πολλά, όπως μπορείς να βρεις και πάρα πολλά θετικά. Έτσι έχουν αλλάξει τη ζωή μας, την έχουν βελτιώσει. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, μην κοιτάτε τώρα τα chat και, και τις χαζομάρες που κάνουμε εμείς με τις φωτογραφίες. Στην ιατρική θεωρούν ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα φέρει επανάσταση, και το κυριότερο γιατί επιταχύνει τρομερά όμως τους ρυθμούς της έρευνας. Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας. Πάμε ένα ταξίδι στον κόσμο. Εκεί ήμασταν βέβαια, στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είμαστε εμείς πια. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε κάποια σημεία του πλανήτη μας επηρεάζει άμεσα.
1: Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, διαβάζοντας ένα τελευταίο άρθρο από το Business Insider, λέει ότι και τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι μόνο ότι κάνουν λάθη, αλλά τα πιο προηγμένα μοντέλα από αυτά αρχίζουν να βρίσκουν τρόπους να ξεπερνούν τους περιορισμούς που έχουν θέσει στις δοκιμές που κάνουν προκειμένου να τα βγάλουν στην να στην αρχίσουν αγορά, ναι, στην αγορά και να λειτουργήσουν. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εντοπίσει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα υποδοκιμή μοντέλα ξεφεύγουν από το περιβάλλον προσομοίωσης και αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην κυβερνοασφάλεια. Αναφέρονται χαρακτηριστικά κάποιες περιπτώσεις στην OpenAI, την εταιρεία του Altman, την Anthropic, αλλά και της Meta. Στην OpenAI λοιπόν, σε μια εσωτερική δοκιμή, ένα μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να ξεφύγει από το περιβάλλον δοκιμών της εταιρείας και τελικά στράφηκε εναντίον μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, την Hugging Face. Χαρακτήρισε το περιστατικό πρωτοφανές η εταιρεία και ότι θα το διορθώσει. Παρόμοια περιστατικά έγιναν.
0: Ναι, εντάξει, εάν όμως,
1: είναι βέβαια στα πολύ προηγμένα, έτσι, δεν είναι λεπτό, αυτό,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι, εντάξει, αυτά είναι χαζομαρίτσες για μας. Αφού λοιπόν μπορεί και ξεπερνάει το μοντέλο τον υποτιθέμενο προγραμματισμό του και μπαίνει σε μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας και λέει ο κάτοχος, εντάξει, θα το διορθώσω, αλλά δεν είναι θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι με τι την έχουν τροφοδοτήσει.
1: Κύριε,
0: γιατί ένα μηχάνημα
1: έτσι
0: είναι.
1: Ακριβώς,
0: ένα
1: μηχάνημα έτσι ακριβώς. Είναι ανάλογα την
0: άρα
1: εντολή.
0: Δεν το προγραμματίσανε καλά, βρίσκουν τα λάθη τους και τα διορθώνουν. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λέει με τεχνητή νοημοσύνη ότι θα μας κυριεύσει, άμα τις δώσουμε δεδομένα. Ναι.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα.
0: Άμα τη βγάλεις από την πρίζα.
1: Κοίταξε, εκεί επανέρχεσαι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Ανθρώπικα, παραδείγματος χάρη, που βρήκε τρεις περιπτώσεις που τα μοντέλα απέκτησαν χωρίς άδεια πρόσβαση σε πραγματικά συστήματα, έκανε δοκιμές 141.000. Δεν είναι μικρό. Έκανε το σύστημά της, έκανε πάρα πολλές δοκιμές για να θέσει σε λειτουργία το υποδιαμόρφωση μοντέλο. Παρ' όλα αυτά όμως, δημιουργούν και έτσι ένα λίγο περιβάλλον.
0: Ένα δυστοπικό.
1: Έτσι, ένα. Εντάξει, θα κάνεις. Βέβαια, αν δούμε το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν το έχουμε ως βοηθό, μπορεί να προσφέρει πολλά. Αν το έχουμε για να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο νου, εκεί.
0: Πώς θα τον υποκαταστήσει, αφού τροφοδοτείται από αυτόν.
1: Να το φτάσει στο ίδιο επίπεδο.
0: Δηλαδή, όταν μπαίνει σε αυτά που μπαίνουμε εμείς, έτσι μπαίνει στο chat να συζητήσει και του λες, τι λέει το ζώδιο μου για σήμερα. Έχει αντιγράψει κάποιον που γράφει τα ζώδια και σου λες και τις χαζομάρες. Δεν φτιάχνει δικό του αστρολογικό χάρτη.
1: Και φτιάχνει και επίσης και η
0: απλά είναι ένας πιο βαρετός συνομιλητής από ότι ένας άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Άχρωμος άσμος.
0: Εντάξει, βελτιώνεται, οι απαντήσεις γίνονται συνέχεια πιο διαφορετικές, ίσως πιο σωστές κτλ. Γιατί τον τροφοδοτούν με δεδομένα τα οποία μας τα κλέβουν χωρίς να μας ρωτάνε.
1: Και αυτό.
0: Θέλω να πω. Αλλά στην πραγματικότητα ο άνθρωπος τροφοδοτεί ένα μηχάνημα το οποίο σου βγάζει πίσω αυτά που το τάισες.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θα μείνουμε στην Αμερική, θα πάμε στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση των παιδικών εμβολίων. Δεν είναι νόμος. Είναι ουσιαστικά μια διρεκτίβα η οποία λέει στις σχετικές αρχές, στις αρμόδιες αρχές, πώς να διαμορφώσουν την πολιτική τους, τι συμβουλές να δώσουν. Λοιπόν,
0: και κάνουν πολλά εμβόλια τα παιδιά στις ΗΠΑ.
1: Ναι, παρουσιάζει ως προσπάθεια να αυξηθεί η ελευθερία επιλογής των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών. Ουσιαστικά είναι αυτή η πολιτική, επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των εμβολίων που συστήνονται καθολικά για τα παιδιά, να αυξήσει τη δυνατότητα της απόφασης των γονέων, δηλαδή θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας εμβόλια, και επίσης ορισμένα εμβόλια τα οποία είναι συνδυαστικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη της ηλαράς, της παροτίτιδας και της ερυθράς που είναι σε ένα, να είναι τρία, να τα χωρίσουν στα τρία ξεχωριστά εμβόλια.
0: Και να πεις τι θέλω να κολλήσω το παιδί μου, ηλαρά, παροτίτιδα, ερυθρά. Να έχουμε ένα δικαίωμα επιλογής, μην κολλάει από μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις και μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, διότι θεωρούν ότι η πολιτική του Λευκού Οίκου βασίζεται σε αναπόδεικτους ισχυρισμούς σχετικά με την επικινδυνότητα των εμβολίων και, τη σύνδεσή τους με τον αυτισμό. Θυμάσαι που το είχαν αναφέρει τότε, ειδικά που ήταν λίγο μετά τον COVID, και κάλεσε τους γονείς να ακούνε τους παιδιάτρους. Επίσης κάποιοι άλλοι μιλούν για αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διότι όταν θέλεις ένα εμβόλιο που είναι που είναι αυτό το συνδυαστικό με τρία, το να πηγαίνεις τρεις φορές για να κάνεις κάνει το παιδί, πρέπει
0: τρεις ειδικές, τρεις επισκέψεις,
1: είναι αρκετά. Λοιπόν, και
0: πολύ σύντομα για να πάμε τίτλους, και μάλλον πάμε τίτλους και συνεχίζουμε σε λιγάκι. Okay.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικές εικόνες στην Κολομβία με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο Art News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σε πύρινο κλείο περιοχές του Καναδά με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίε και κύριοι. 33-34 λεπτά τώρα μετά από τι 11 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Δέσποινα Σεριοπούλου μα έλεγε ότι είσαι από το εξωτερικό. Πάμε να ολοκληρώσουμε, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Τζεφ Μπέζος και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, οι οποίοι δέχτηκαν έντονη κριτική. Γιατί? Γιατί ανακοίνωσαν μία φιλανθρωπική πρωτοβουλία μέσω τη οποία δεσμεύουν 200 εκατομμύρια δολάρια από το πορτοφόλι του για την προστασία 100 από τα πιο απελούμενα είδη ζώων παγκοσμίως σε 30 χώρες. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο την ανακοίνωσε μέσω Instagram και τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη μεμονωμένη φιλανθρωπική προσπάθεια που έχει γίνει για την αποκατάσταση των πολύ σημαντικών ειδών που είναι υπό απειλή, υποστηρίζοντας ότι η προστασία του συμβάλλει παράλληλα στην προστασία των δασών, των ποταμών και του κλίματος. Μεγάλη κριτική τώρα δέχτηκαν και οι δύο, πολύ μεγάλη κριτική, διότι υποστηρίζουν αυτοί που την ασκούν ότι οι πάμπλουτοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μόνο ένα μικρό μέρος των προβλημάτων που οι ίδιοι προκαλούν, ενώ κάποιοι άλλοι μίλησαν ότι προσπαθούν να υπάρχει μια έντονη προσπάθεια προβολής, και επίσης ότι πρέπει να δουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο αφήνει η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Τζεφ Μπέζος από την λειτουργία των πολλών εταιριών του. Μάλιστα κάποιοι επικαλούνται το ένα επιστημονικό περιοδικό που λέει ότι οι εκπομπές αερίων της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Τζεφ Μπέζος από το 20 μέχρι το 21 έχουν αυξηθεί κατά 18%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να κλείσουμε με την Taylor Swift. Συχνά η ομάδα επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούν δημοφιλή τραγούδια σε πολιτικά βίντεο. Είχαν χρησιμοποιήσει λοιπόν και τραγούδια της Taylor Swift. Μάλιστα σε κάποια οι στίχοι τροποποιήθηκαν ώστε να συνδεθούν με πολιτικά μηνύματα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και κατά των δημοκρατικών. Τώρα πλέον τα βίντεο αυτά ανέβηκαν ξανά χωρίς να έχουν την μουσική υπόκρουση των τραγουδιών της Taylor Swift. Να σου πω για την ιστορία ότι η τραγουδίστρια είχε υποστηρίξει δημόσια το 2024 την Καμάλα Χάρις, και από το 2020 είχε εκφράσει την αντίθεσή της προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας βέβαια ο Αμερικάνος πρόεδρος, έχει επιτεθεί πολλές φορές και της γράφοντας ότι I hate Taylor Swift, μισώ την Taylor Swift, και μάλιστα ότι αφού έκανα το σχόλιο αυτό, εκείνη δεν είναι πλέον hot.
0: Ωραία, Δέσποινα, ευχαριστούμε πολύ.

Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Να σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Έχουν ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών όσον αφορά. Μιλάω για το σεισμό στην Κολομβία, έτσι. Για τον περίφημο δακτύλο της φωτιάς, έτσι λέγεται εκεί το ρήγμα όπου είχαμε τη σεισμική δράση, η οποία.

0: Ουκρανία. Αυτά είναι συμπεράσματα των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal. Οπωσδήποτε είναι κάτι εντελώς καινοφανές αυτό, δηλαδή ότι θα κάνει εισβολή ο Πούτιν και έχουν και πληροφορίες και το πιστεύουν σε χώρα πλην της Ουκρανίας. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Φέδωνος Καραϊωσιφίδης, αναπτυγός διευθυντής του Υπηρετικού Πτήσης και Διάστημα, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Νομίζω ότι μας ξαφνιάζει όλους, έτσι. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα μπορούσε να κάνει εισβολή, κατά από ποιες συνθήκες, για ποιο λόγο και τι θα σήμαινε αυτό.
1: Σε ποια χώρα του ΝΑΤΟ. Εγώ θα σας μιλήσω σαν στρατηγικός αναλυτής. Το στρατηγικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή παραμένει το ίδιο με αυτό που υπήρχε τα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή, το ΝΑΤΟ δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν ανασταλεί οποιασδήποτε από τις προβλέψεις υπάρχουν στο καταστατικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε ό,τι αφορά την αμυντική συνδρομή των χωρών μελών. Δηλαδή, μια επίθεση εναντίον μιας χώρας θεωρείται επίθεση σε όλες και προφανώς ενεργοποιεί το άρθρο 5. Εδώ υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν μετά την ρωσική εισβολή και με αυτά που έχουμε δει στο μεταξύ. Δηλαδή υπάρχει κάτι, αυτό που παλιά λέγαμε ασύμμετρη απειλή, τώρα έχει εξελιχθεί στην υβριδική απειλή. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή μια επίθεση, μια εχθρική ενέργεια η οποία θα γίνει με στρατιωτικά μέσα. Δεν πρόκειται να ξαφνικά να εισβάλλουν στα σύνορα μεραρχίες τεθωρακισμένων, ούτε πρόκειται να υπάρχουν μαζικοί βομβαρδισμοί, διότι αυτό προφανώς θα προκαλέσει αυτομάτως την επόμενη, τον επόμενο.
0: Υπάρχει και ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να είναι αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα δείγματά του, χωρίς να μπορούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, να βάλουμε επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος προκαλεί την εχθρική ενέργεια. Επιθέσεις με ντρόν σε αεροδρόμια, επιθέσεις σε καλώδια σύνδεσης υποθαλάσσια, επιθέσεις σε αγωγούς υποθαλάσσιους, δολιοφθορές σε υποδομές δημόσιες. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι οι δυνατότητες, μάλλον το πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου, το οποίο μπορεί να προηγηθεί μιας στρατιωτικής επιχείρησης. Εδώ υπάρχει κάτι που ξεχνάμε και θα πρέπει πάντοτε να το υπενθυμίσουμε. Όλοι θυμόμαστε το άρθρο 5 και την κοινή άμυνα, την συλλογική αμυντική συνδρομή, αλλά δεν θυμόμαστε το άρθρο 4. Το άρθρο 4 είναι οι διαβουλεύσεις. Δηλαδή, αν μια χώρα αισθανθεί ότι υπάρχει, χώρα μέρος του ΝΑΤΟ, αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή και μάλιστα υβριδικού τύπου, πολύ περισσότερο τα τελευταία 3-4 χρόνια, αυτομάτως ζητάει επίσημες διαβουλεύσεις. Και οι επίσημες διαβουλεύσεις σημαίνει ότι ζητάει από τους εταίρους να διευκρινίσουν περαιτέρω πληροφόρηση και να διευκρινίσουν τις προθέσεις τους. Διότι, όπως προανέφερα, μια υβριδική απειλή, εάν δεν μπορεί να επισημανθεί η χώρα η οποία την εκτοξεύει, την προκαλεί, από πού αναδύεται, είναι πολύ δύσκολο να περάσουμε στο επόμενο στάδιο από το άρθρο 4 μέχρι στο άρθρο 5. Άρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Καταρχήν, κύριε Καραϊωσιφίδη, ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε για αυτά τα δημοσιεύματα, μπορεί να είναι και μούφα. Δηλαδή να εξυπηρετούνται άλλα σχέδια και να παίζονται διάφορα παιχνίδια και να δημιουργούνται αναλύσεις οι οποίες τελικά θα καταλήξουν κάπου αλλού.
1: Πάντοτε υπάρχει αυτό το σενάριο. Δηλαδή, αν απορρίψουμε αυτό το σενάριο, τότε πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι εξωπραγματικό. Ότι υπάρχει η πιθανότητα ρωσικής επίθεσης σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο αυτομάτως θα προκαλέσει παγκόσμιο πόλεμο. Άρα, ναι, η απάντηση είναι υπάρχει ίσως μια υπερβολική διάσταση η οποία δίνεται σε τέτοιου είδους απειλές οι οποίες εκτοξεύονται. Εντάξει, ο πρόεδρος Πούτιν Δευτέρα, Τετάρτη με Παρασκευή εκτοξεύει τέτοιες απειλές και Τρίτη και Πέμπτη αλλάζει τροπάρι. Άρα, ναι, υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, σχηματικά το λέω, έτσι κανείς μας δεν μπορεί, αλλά να κάνουμε σκέψη μπορούμε. Διαβάζοντας κανείς

0: Γενικά για τη δράση της Ρωσίας βλέπει ότι την κατηγορούν ντρόν πάνω από την Ρουμανία, πάνω από την Πολωνία, επιθέσεις με χακαρίσματα σε εταιρείες στην Αγγλία, στη Γαλλία, περιασμό στην Αμερική. Δημιουργείται μάλλον η εικόνα σαν η Ρωσία να τα έχει βάλει με όλο τον κόσμο χωρίς να τα έχει βάλει και επισήμως. Είναι σωστή αυτή η εικόνα? Μήπως υπάρχει και λίγο έτσι μια υπερβολή? Αλλά αν είναι σωστή, τι ακριβώς θέλει ο Πούτιν? Δεν θέλει συμμάχους, δεν θέλει φίλους, δεν θέλει μια οικονομία να δουλεύει?
1: Ο πρόεδρος Πούτιν, και μάλιστα όχι αυτοπροσώπως, υπάρχει πάντοτε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώην πρόεδρος.
0: Και πρώην,
1: ακριβώς. Ο οποίος είναι, ας το πω, η φωνή του Κρεμλίνου. Και επαναλαμβάνει το εξής, ότι πρακτικά η Ρωσία δεν πολεμάει με την Ουκρανία, πολεμάει με όλη την όλη τη Δύση. Να. Και μάλιστα με την επεκτεταμένη Δύση, όπως...
0: Αυτή τη φορά χωρίς ιδεολογικό πρόσημο, έτσι, γιατί εγώ δεν βλέπω και καμία ιδεολογία πίσω από αυτό.
1: Προφανώς, όχι, όχι.
0: Τι είναι, βέβαια, σχέδιο αυτοσυντήρησης της εξουσίας, τι είναι αυτό τώρα?
1: Στη Ρωσία υπάρχει πάντοτε, υπάρχει βέβαια ο μεγαλοειδιατισμός, τον οποίο είναι δύσκολο να καταλάβουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα, η οποία καλλιεργήθηκε σε όλα τα μεταπολεμικά χρόνια, μιλάμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η νίκη προφανώς κατά του ναζισμού, αλλά η οποία αναδείχθηκε στη συνέχεια μέσα στον ψυχρό πόλεμο στην μητέρα πατρίδα, η οποία είναι υπεράνω όλων, δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή η μητέρα πατρίδα δέχεται επίθεση από όλους, όλοι είναι εναντίον της, και για να επιζήσει υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τον πυρηνικό πόλεμο, δηλαδή δεν τον έχουν αποκλείσει. Βάζουν βέβαια δικλείδες και λένε ότι δεν θα είμαστε οι πρώτοι, το οποίο ισχύει.
0: Ναι, αλλά ποιο είναι το θέμα, το ζητούμενο, ποιο είναι το παρακατά? Μόνο το ψυχολογικό, ότι είμαστε μόνοι μας και όλοι οι άλλοι απέναντι. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα.
1: Αυτό είναι το κύριο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι και η τάση συνεργασίας με την Κίνα, η οποία βέβαια δεν είναι σοβαρή, δηλαδή δεν είναι ισορροπημένη. Η Κίνα θέλει να προσαρτήσει τη Ρωσία κάτω από το άρμα της. Χρειάζεται το πετρέλαιο, χρειάζεται τις πετροπαραγωγικές πηγές. Γίνονται τεράστια βήματα, δηλαδή οι αγωγοί οι οποίοι φτιάχνονται και οι διαδρομές αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων οι οποίοι φτιάχνονται και θα τελειώσουν πριν το τέλος της δεκαετίας, δημιουργήσουν αυτή τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και ύστερα. Εντάξει, παίζουν και περιφερειακοί παίκτες.
0: Πάντως, εγώ βλέπω ότι η Κίνα, ας πούμε, που δεν δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα, δεν συμμετέχει, δεν προκαλεί πολέμους κτλ. Ότι κρατώντας το κομμουνιστικό καθεστώς όμως, απελευθέρωσε την οικονομία της, μέσα σε 20-30 χρόνια έχει γίνει στα αλήθεια δύναμη. Στα αλήθεια όμως. Όχι στο μυαλό της.
1: Όχι, και έχει τα πόλη το δίκαιο. Έχει τα πόλη το δίκαιο. Αυτή τη στιγμή αυτό που λένε οι περισσότεροι στρατηγιστές είναι το εξής, ότι η επιχείρηση στην Ουκρανία. Και δεν το θέτω αν ήταν δικαιολογημένη, αν ήταν αδικαιολόγητη, δεν βάζω κανένα πρόσημο. Για τη Ρωσία ήταν μια αυτοκτονία. Ήταν μια οικονομική αυτοκτονία, η οποία την πήγε πίσω οικονομικά δεκαετίες και αυτομάτως την έφερε σε μειονεκτική θέση απέναντι σε αυτό που η Μόσχα ονομάζει εταίρο, δηλαδή το Πεκίνο, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που προανέφερα. Δηλαδή το Πεκίνο θέλει να πάρει άλλη μια χώρα για τους λόγους που επίσης προανέφερα, πρωτοπαραγωγικές πηγές, και να την προσαρτήσει εντός εισαγωγικών. Από εκεί και ύστερα, η Ρωσία δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, δεν πρόκειται να υπάρξει με αυτό που ξέραμε πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, με όλα τα προβλήματα βέβαια που είχε η Ρωσία, το καθεστώς το οικονομικό, τα προβλήματα τα τεράστια τα οποία εξαρτώνται κυριολεκτικά από τη διακύμεση των τιμών του πετρελαίου, για το αν θα πήγαινε άλλη μια χρονιά κυριολεκτικά στάφη ή θα επιζούσε η χώρα. Αυτή τη στιγμή όλα βρίσκονται επί ξερού ακμή. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία μένα με τη μέρα και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, έτσι. Δηλαδή ένας μακροχρόνιος πόλεμος με τον τρόπο με τον οποίο εξάγεται, έστω και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από για τη Δύση, γιατί για την Ουκρανία η ένταση εξακολουθεί να υπάρχει και μάλιστα κλιμακώνεται, αλλά με τη διάσταση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης στην χρηματοδότηση αυτού του πολέμου μέσω πολεμικού υλικού, αλλά και μέσω βοήθειας οικονομικής στο Κίεβο, προφανώς μπορεί να κυλήσει για χρόνια ακόμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραϊσκοβίδη, ναι. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείστε, ναι. Να είστε καλά.
0: Εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Καραϊσκοβίδης, αναλυτής διεθνών θεμάτων, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στον κόσμο και υπάρχουν και διάφορα κανάλια που οι αναλυτές έχουν ως πηγές ενημέρωσης. Εγώ αυτό που ξέρω είναι περισσότερο αυτό που σας είπα για την Κίνα, ότι η χώρα να συμμετέχει σε πολέμους, να στηρίζει ούτε με αντιπροσώπους ούτε η ίδια κτλ. Ακολούθησε συστηματικά, ξεκινώντας σχεδόν πριν από 30 χρόνια, μια πολιτική να ανοίξει την οικονομία της. Πήγαιναν όλοι εκεί για το φθηνό εργατικό δυναμικό, για να την εκμεταλλευτούν, εν πάση περιπτώσει, και τώρα τους στέλνει το λογαριασμό.

Υποτίθεται στη Ρωσία δίνει την εικόνα ότι παντού βλέπει εχθρούς. Εχθρούς παντού. Άρα δεν μπορεί να έχει ηρεμία, δεν μπορεί να έχει σταθερότητα, δεν μπορεί να δουλέψει την οικονομία της, να την αναπτύξει και να πετύχει τους όποιους στόχους έχει. Αυτό το λάθος που κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον κάνει και το Ιράν, το οποίο έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη συγκυρία προκειμένου να βγει από αυτή την ιστορία κερδισμένο. Τι είναι κέρδος για το Ιράν? Να αρθούν όλες οι κυρώσεις που και το εμπάρκο που υπάρχει σε βάρος του και να προχωρήσει ειρηνικά και ωραία, μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες και μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σε λίγα χρόνια να είναι μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη. Αλλά δυστυχώς, όταν υπάρχει μια τόσο ισχυρή αιμονική ιδεολογία, όταν υπάρχει δηλαδή, το κριτήριο δεν είναι το πολιτικό και το κοινωνικό, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το θρησκευτικό και το αιμονικό, και επειδή δεν περνάνε και άσχημα αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά, εγώ το περιέγραψα πώς θα μπορούσε να έχει ένα όφελος για όλο το λαό. Οι μουλάδες και οι φρουροί, εντάξει, ωραία περνάνε, υπάρχει και μια μεγάλη αστική τάξη, και για τους υπόλοιπους δεν πειράζει. Θα κάνουμε θυσίες στο όνομα της πίστης.

Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει το ίδιο δεν κάνει με τη Ρωσία, τη βλέπει ως εχθρό που θα της επιτεθεί. Δεν νομίζω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο που θέλει είναι να δουλεύει η οικονομία και να μην υπάρχουν προβλήματα. Όταν αισθάνεται όμως ότι. Όταν γίνεται επίθεση στην Ουκρανία και πιστεύει ότι είναι η επόμενη, μαζεύεται, αντιδρά, αμήνεται. Και όπως βλέπετε, όχι και με μεγάλη σύμπνοια. Ο κύριος Δόβας, ενώ οι άνθρωποι λέει, που φτιάχνουν αστρολογικούς χάρτες είναι φουλ αξιόπιστοι. Αυτό δεν σας είπα και εγώ, ότι το chat GTP παίρνει αυτά που γράφουν οι διάφοροι αστρολόγοι, τα φορτώνει και μας τα ξαναδίνει πίσω. Ο κύριος Ηρακλής λέει ότι εκεί να έχει βρει τη λύση για τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, θα φτιάχνουμε στη θάλασσα, λέει, που το κόστος ψήξης είναι μηδενικό. Δεν το ξέρω, αλλά δεν επηρεάζει περιβαλλοντικά μια θάλασσα αυτό.

κύριος Καραβάς, βλέπετε, λέει, κάποια σχέση της Ελλάδας με το Ιράν στην οικονομία, ή επειδή εκεί έχουν θεοκρατικό καθεστώς και εμείς δημοκρατία, δεν πειράζει. Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα, δεν είναι. Είμαστε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, πάντως σίγουρα. Λοιπόν, η 46χρονη που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν σήμερα απολογείται στην Ευελπίδων. Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει, ούτε καν λέει η παρουσία της κοντά στην τράπεζα δεν προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της από την αστυνομία. Αυτό λέει η υπεράσπισή της, έτσι. Συν ότι η ίδια δηλώνει αθώα. Ήρθε ένα τουριστικό σκάφος από το Κουσάντασι. Καθημερινά έρχονται χιλιάδες Τούρκοι για να κάνουν ημερήσια εκδρομή ή μικρές διακοπές στα νησιά που είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Έφτασε με 250 επιβάτες κάτω από άθλιες συνθήκες και είχαμε παρέμβαση του λιμενικού σώματος. Δύο γυναίκες, αξιωματικοί του λιμενικού, είδαν ότι οι συνθήκες για τους 250 επιβάτες ήταν άσχημες, με βασικό ότι δεν είχαν καν κλιματισμό, το οποίο δεν το υποτιμάμε καθόλου κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες.

Έβγαλε μια ανακοίνηση στο Υπουργείο με τον κύριο Κικίλια, αλλά δεν διευκρινίζει τι ακριβώς κάνανε οι γυναίκες αξιωματικοί. Τη συγχαίρει, αλλά δεν καταλάβαμε. Ωραία, ναι, δεν ήταν καλές συνθήκες, δεν είχε κλιματισμό και τι κάνανε.

Ο Μέση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, είπε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σαφές προσωρινά ή όχι. Καθώς θέλει να μείνει δίπλα στη μητέρα του, στα αδέλφια του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του, μετά την απώλεια του πατέρα του.

Προφανώς περνάει μια περίοδο πένθους. Ήταν πάρα πολύ κοντά με την οικογένειά του, ειδικά με τον πατέρα του, ο οποίος, ασυνήθιστο πράγμα, ήταν και ο μάνατζερ του. Επειδή συνήθως διαλέγουν επαγγελματίες που ξέρουν να φέρουν και περισσότερα λεφτά, ο Μέση συνεργαζόταν με τον μπαμπά του, ήταν πάρα πολύ δεμένοι και είναι λογικό ότι περνάει μια σοβαρή περίοδο πένθους. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεση ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρα Παρανίου διάλεξε τη μουσική. Μαρία Κόντου με τη Μελούζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Ευαγγελία Μπαλταζή για τη συνέχεια. Και εμείς θα λέμε αύριο στις 10. Θα σε έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακίνθου. Εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σφινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαράτικης. Στο μεταξύ, πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελίας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλι, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε στο σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η σημερινό επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή, αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτο Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της Λεωφόρου στο τμήμα από τη Λεωφόρο Θησαίος έως την Καποδιστρίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκένουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Grand Succès. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Έχεις Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105.

Εξακολουθούν να μας συγκλονίζουν, φίλες και φίλοι, τα πλάνα που έρχονται από την Κολομβία μετά από αυτόν τον φωνικό απίστευτο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα με 132, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς έως τώρα. Γύρω στους 570-600, έχω χάσει πια και τον αριθμό των τραυματιών, είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και όπως φαίνεται το σεισμικό βάθος από το επίκεντρο του σεισμού αυτού ήταν αυτό που έκανε τον σεισμό αυτό να είναι λιγότερο φωνικός από ό,τι θα ήταν εάν ήταν αυτό που λέμε ρηχός και δεν είχε βάθος. Όπως και να έχει, διανύουμε μια εποχή, φίλες και φίλοι, που λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδήσεις, σεισμοί, φωτιές και όλα αυτά τα φαινόμενα κοντεύουν να γίνουν σε ημερήσια διάταξη ειδήσεις της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Για το σεισμό προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τουλάχιστον σκέφτομαι ότι εμείς ως πολίτες, οι πολίτες κάθε χώρας, μπορούν όμως να αναπτύξουν την ευθύνη τους και την συνείδησή τους για να αποφύγουμε αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε. Τι μπορούμε να αποφύγουμε? Αυτό που ζήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα, στην Αττικοβιωτία, αυτές τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν ανθρώπους στο να χάσουν τα σπίτια τους, να υπάρξει οικολογική καταστροφή, να υπάρξει ένα κόστος υψηλότατο για την χώρα αλλά και για τους πολίτες της χώρας αυτής, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ζημιές αυτές δεν αποτιμώνται μόνο στο κόστος πυρόσβεσης, στο τι έχει καταστραφεί σε έκταση από τα δάση ή πόσα σπίτια κάηκαν, αλλά υπάρχει μια λυσίδα θεμάτων που οδηγούν σε νούμερα που είναι αστρονομικά. Ένα, σε εγρήγορση του κράτους, δύο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι απομένει μετά και να δημιουργήσει υποδομές για να μην ακολουθήσουν άλλα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταστροφές λοιπά, τέτοιου είδους ιστορίες. Εκεί λοιπόν ακριβώς βρισκόμαστε και τα λέμε όλα αυτά γιατί εν τω μεταξύ αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα αρχίζει και συντονίζεται με τις μέρες του Αυγούστου. Αυτή κινείται λιγότερο έντονα, αρχίζει να είναι υποτονική. Αυτό που κρατάμε από την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι την επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες και σήμερα, γιατί είναι και σήμερα το δεύτερο μέρος μια συνέντευξη που παραχώρησε στο InGR, με την αποστροφή του στην συνέντευξη αυτή την επίμαχη, ότι συγκρούστηκε τις αναφορές του, ότι συγκρούστηκε με οικονομικά συμφέροντα, προκάλεσε τις αντιδράσεις του Πασόκ, για να απαντήσει το Πασόκ με σκληρή, πολύ σκληρή επίθεση, λέγοντας πως ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντα σύμβουλο. Σας παραπέμπω επίσης για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στην επίσης σκληρή επίθεση που έκανε το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε στον δανεισμό των κομμάτων. Κατά τα λοιπά, και για να σας συμπληρώσω έτσι λίγο την εικόνα, έχει ενδιαφέρον γιατί μετά το rebranding λοιπόν του κύριου Τσίπρα, rebranding επιχειρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ρεπορτάζ λέει πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάνε διακοπές και γιατί δουλεύουν εντατικά για την ανασυγκρότηση και επανασύσταση του κόμματος, ετοιμάζουν και μια καμπάνια και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι
τριάδα, τη ηγετική τριάδα, είναι αυτή που θα πρωταγωνιστεί και στην καμπάνια αυτή του κόμματος, σε μια λογική ενεργοποίησης και επανεκκίνησης του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι έμπειρα στελέχη, όσα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν επαφές με τις τοπικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες τοπικές οργανώσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ακόμα κρατούν και είναι ζωντανές.

Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή, και εσείς, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio και θα μας βρείτε, και από εκεί λοιπόν θα μας στείλετε το μήνυμά σας με ό,τι έχει ο καθένας και η καθεμία από εσάς να σχολιάσει.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Η κυρία Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερικής Συμπαράταξης, της Ελλάς, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και έχω την εντύπωση ότι θα έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε πώς η Ελλάς λοιπόν απαντά σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε και το κόμμα, αλλά κυρίως ο κύριος Τσίπρας από το Πασό. Κυρία Λαλιώτου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να έχουμε την ευκαιρία για μια συνομιλία. Κυρία Λαλιώτου, το Πασόκ έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για rebranding στην ουσία με στήριξη συμφερόντων και βεβαίως αφήνοντας αιχμές, ευθύτατες αιχμές, για την χρηματοδότηση του νέου αυτού εγχειρήματος. Η απάντηση της Ελλάς ποια είναι?
1: Εντάξει, θα σας πω την απάντηση της Ελλάς σε αυτό. Απλά επειδή σας άκουγα και πριν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπομπή, είναι συγκλονιστικά όσα συμβαίνουν στην Κολομβία και εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για τους Έλληνες που υπάρχουν εκεί, αλλά και για τους ανθρώπους. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και δεν μπορούσα να το σχολιάσω γιατί σας άκουγα πληροφορήθηκα.
0: Όχι, και καλά κάνατε και.
1: Για να σας το πω έτσι, πληροφορήθηκα.
0: Ναι, ξέρετε, γιατί πάρα πολλές φορές επιμένω σε αυτό ότι εμείς δεν πρέπει να ομφαλοσκοπούμε και ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας.
1: Κοιτάξτε, για να γυρίσουμε στα δικά μας τα πολιτικά χωρίς καμία διάθεση ομφαλοσκόπησης, η απάντηση της Ελλάς στα θέματα που θέτεται νομίζω ότι έχει να κάνει και με την αίσθηση που έχουμε όλοι στην ελληνική κοινωνία. Ως πολίτες μιλάω τώρα, όχι ως μέλη των κομμάτων. Mm-hmm. Εξάλλου, όπως ίσως γνωρίζετε και το έχω πει αρκετές φορές, και εγώ αισθάνομαι ως πολίτης, είναι η πρώτη φορά που έχω εμπλοκή κομματική σε κάποιον φορέα, οπότε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι ως πολίτης, γιατί αυτό ήμουν όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά με ιδιαίτερη νομίζω έμφαση στα πιο πρόσφατα χρόνια, μια μεγάλη κρίση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και των θεσμών, από τα μάτια των πολιτών. Mm-hmm. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω για τις εκδηλώσεις των κομμάτων τώρα, θα πω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά έχουν και σημασία στην ουσία.
1: Ακριβώς, για να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε ένα θερμόμετρο και στην κοινωνία, ας πούμε. Στην δεύτερη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες έρχεται η διαφθορά και η αξιοπιστία των θεσμών. Αυτό, και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφος και νομίζω ότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως τέτοιου είδους ζητήματα δεν έρχονται πολύ ψηλά στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαμε περίπου από το 89 να το δούμε αυτό, κάτι τέτοιο, εάν η ιστορική μου η μνήμη με βοηθάει αρκετά εδώ. Έχουμε λοιπόν μια κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο και θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε το κέφι και το κουράγιο να ασχοληθούμε με την πολιτική, να παλέψουμε ενάντια σε αυτό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτές οι επιθέσεις, θα έλεγε κανείς, εγώ δεν θα πω πολιτικών αντιπάλων, γιατί ξέρετε δεν είναι εχθροί αυτοί που βρίσκονται σε άλλα πολιτικά κόμματα. Η αντιπαλότητα, αν θέλετε, ή ο συναγωνισμός, θα έλεγα εγώ, είναι όσον αφορά τις προτάσεις μας και τις ιδέες, τις υλοποιήσιμες ιδέες που έχουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
0: Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου.
1: Όταν ο πολιτικός διάλογος. Μια στιγμή να
0: μην ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όταν ο πολιτικός διάλογος μεταφέρεται από αυτό από το επίπεδο της συζήτησης, ας πούμε, και της αντιπαράθεσης επί των προτάσεων στις προσωπικές επιθέσεις, όπως οι προσωπικές επιθέσεις που αποφάσισαν στη στρατηγική του η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κάτι δεν πάει καλά. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και προσωπικές, αν θέλετε, επιθέσεις, θα το πω έτσι, διότι μας ενδιαφέρει η ουσία των πολιτικών και η δυνατότητα, αυτός ο στόχος που έχει αυτή η συμπαράταξη πολιτών που δημιουργήθηκε πριν περίπου δυόμισι μήνες, που είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η προσφορά, η συμβολή στην επίλυση
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως γενική αρχή αυτό που λέτε, κυρία Λαλιώτου, αλλά μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τα δάνεια των κομμάτων και την επίθεση, την πρώτη επίθεση του Πασόκ στην Ελλάς, μετά την τωρινή επίθεση του Πασόκ στον κύριο Τσίπρα και που μιλάει για ανώνυμη εταιρεία με μετόχους εγχώριους ολιγάρχης και τον ίδιο το διευθύνονται σύμβουλο, αυτά σε συνδυασμό, γιατί πήγατε στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εάν δούμε λοιπόν προσεκτικά και τις δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, και τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και μία απόσταση των πολιτών από τα κόμματα. Κρίνεται η αξιοπιστία τους, κρίνεται η αξιοπιστία του λόγου τους. Και γενικώς έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το κομμάτι το γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση πολίτη και κόμματα. Το λέω αυτό γιατί το πώς τελικά χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θέλω να πω, επειδή ο ίδιος επικαλείται και ισχυρίζεται την απόλυτη διαφάνεια, την εντιμότητα, υπερασπίζεται την προσωπική του εντιμότητα. Έχει, τον έβλεπα και σήμερα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, έχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής σε σχέση με τη διακυβέρνησή του, ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Τώρα πλέον όμως έχει μάθει. Όλα αυτά τα δεύτερα λοιπόν, για να έρθουν, και επιτρέψτε μου την έκφραση, να κουμπώσουν σωστά, θα πρέπει να απαντηθούν τα βασικά. Στα βασικά λοιπόν η Ελλάς πρέπει να απαντήσει. Είναι ένα θέμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στη δημοκρατία και μέρος της προσπάθειάς μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό που με το οποίο ξεκίνησα, δηλαδή την τρώση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, επιτρέψτε μου, ότι για τις αιτιάσεις περί οικονομικής εξάρτησης ή ασάφειας γύρω από τους πόρους που στηρίζουν τη λειτουργία αυτού του νέου φορέα, πρέπει το κόμμα να δώσει μια απάντηση.
1: Βεβαίως, και νομίζω, μια και αναφερθήκατε, με προλάβατε σε αυτό και αναφερθήκατε στη σημερινή συνέντευξη, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, μια πολύ πλούσια συνέντευξη, θα έλεγα, που οι πολίτες που μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να την ακούσουν. Ο Αλέξης, τη συνέντευξη λέει, του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αναρτήθηκε σήμερα, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας απαντά εντελεχώς σε αυτά τα ερωτήματα, τονίζοντας το γεγονός ότι καταρχήν το νέο αυτό κόμμα, στο οποίο και εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε ενταχθεί, έχει διεξάγει μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε μία φράση ο πρόεδρος, λέγοντας κάνουμε μία καμπάνια handmade.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια καμπάνια χαμηλού κόστους, με πραγματικά ελάχιστες εκδηλώσεις, χωρίς σπονσορισμένα, με συγχωρείτε για το αδόκιμο του όρου, μηνύματα ας πούμε στα μίντια και τα λοιπά, πολύ χαμηλού κόστους, η οποία στηρίζεται και γενικά η δράση, χωρίς κεντρικά γραφεία, χωρίς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει.
0: Όσο χαμηλό και είναι αυτό το κόστος, ποιος το χρηματοδοτεί, το ερώτημα υπάρχει.
1: Και το ερώτημα στο οποίο απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας και έχουμε απαντήσει και εγώ προσωπικά και άλλα στελέχη, είναι ότι όλες οι δράσεις μέχρι τώρα της Ελλάς χρηματοδοτούνται μέσω της διαδικασίας του crowdfunding, δηλαδή των συνεισφορών των μελών του κόμματος, με απόλυτη διαφάνεια, και όταν φτάσει η στιγμή να είσαστε απολύτως σίγουροι και σίγουρες, όταν φτάσει η στιγμή όπου τα κόμματα δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους, νομίζω ότι αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα.
1: Όμως για να μην αφήσω.
0: Μια κουβέντα ακόμα για να προλάβουμε να περάσουμε και σε άλλο θέμα.
1: Ναι. Ασχολίαστο και το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας. Η απάντηση, η νήξη για τα οικονομικά των δύο κομμάτων τα οποία έχουν σηκώσει και τη διακυβέρνηση της χώρας, να θυμίσω, από τη μεταπολίτευση και μετά επί της ουσίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα, η χρηματοδότηση και τα χρέη, ας πούμε, για να το πούμε έτσι συνθηματικά, των κομμάτων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εμάς στην Ελλάδα, απασχολεί και τους πολίτες. Διότι όταν οι πολίτες γνωρίζουμε
0: προφανώς,
1: τι σημαίνει χρέος, καταλαβαίνετε ότι...
0: Προφανώς και τα χρέη
1: τρόπο.
0: Αυτά είναι υπέρογκα και μπαίνουν ερωτηματικά, το έχουμε πάρα πολύ πει πολλές φορές, αν ποτέ θα εξοφληθούν ή όχι. Δεν θα προλάβω να ρωτήσω άλλο θέμα, έτσι όπως δεν θέλω, θα ξαναέχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπήκε και έκλεισε με την απάντηση τη σημερινή του Αλέξη Τσίπρα, θα επανέλθει, είμαι απολύτως βέβαιη. Πάμε λίγο να δούμε το άλλο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Η στόχευσή σας είναι αυτή?
1: Η στόχευσή μας, όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, είναι η εξής. Η στόχευσή μας είναι οι πρώτες εκλογές και να κερδίσουμε.
0: Άρα η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές.
1: Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό λοιπόν στις πρώτες εκλογές.
0: Διεκδικείτε με το ΠΑΣΟΚ την ίδια θέση, ναι, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε ποδοσφαιρικές ομάδες σε πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι αυτό υποβιβάζει την συζήτηση. Διεκδικούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να κερδίσουμε με τις προτάσεις μας και με το λόγο μας και με τα στελέχη τα οποία κινητοποιούνται, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Να σας πω κάτι όμως. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι, όσο τουλάχιστον μπορούμε να προβλέψουμε, ότι η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, όποιο και να είναι αυτό, στις πρώτες εκλογές, είναι μάλλον μια πολύ μακρινή υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Θα έλεγε κανείς. Και αυτό στηρίζεται σε ένα άλλο δημοσκοπικό έβριμα, που είναι ότι το 70% των συμπολιτών μας θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που λοιπόν που είπε, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 30 δεύτερα μόνο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το ότι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι στις δεύτερες μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, αυτό το πρώτο κόμμα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις των συνεργασιών για να πάει παρακάτω? Γιατί τι σημαίνει το πρώτο κόμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι αν τελικά η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, τότε το δίλημα στους πολίτες είναι αν θα προχωρήσουμε σε πολιτική αλλαγή ή όχι.
0: Αυτό εννοώ κι εγώ.
1: Με μια Νέα Δημοκρατία η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία και με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ταλανίζεται για να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε συγκυβέρνηση ή όχι, και αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς το δίλημα πολιτική αλλαγή ή όχι στις δεύτερες εκλογές θεωρούμε εμείς και προσδοκούμε
0: και κλείνουμε με αυτό.
1: Την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία έχει ως βασικό της πρόταγμα την προετοιμασία
0: Μάλιστα.
1: και λύσεων και προτάσεων και στελεχών για την αλλαγή της διακυβέρνησης.
0: Κυρία Λαλιώτου, ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, ήταν από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι τομέα αρχής παιδείας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε γκαράζ σπιτιού στα Γλυκά Νερά επί της οδού Μωραΐτη. Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, επιτόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Δραματικές εικόνες στην Κολομβία μετά σωστικά συνεχεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες στήρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου. Αύριο στις 11.30 δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου και δια του συγγραφέα και φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:36. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αφαιθεί στα χέρια του κυρίου Νίκου Τσιπλάκη. Το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο. Και θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κυρίως όμως έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας, γιατί αυτό περιμένει και η διεθνής κοινότητα, να δει πώς θα εξελιχθεί. Αναφέρομαι στην συμφωνία του Ομάν, του Ιράν με το Ομάν, για τα στενά του Ορμούζ. Μια συμφωνία που δεν έχει επισημοποιηθεί, όμως κρατάμε το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, αλλά και οι αξιωματούχοι του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με το Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Είναι μια συμφωνία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, και σε σχέση με τις συνομιλίες που ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν. Το Ιράν λέει πως όχι, σε σχέση με ένα σχέδιο ειρήνευσης στην περιοχή. Τώρα, πως όλα αυτά συνδέονται, αλλά κυρίως τα στενά του Ορμούζ και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, πόσο σημαντικό είναι και γιατί είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Τον ξέρετε όλοι, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας, κύριε Μαλτατζή, και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλούτσικα, ναι.
0: Καλούτσικα. Όλοι καλούτσικα είμαστε με αυτά που συμβαίνουν, συν τα προσωπικά του καθενός. Κύριε Ροζάκη, τα στενά του Ορμούς που συνδέουν τον Περσικό κόλπο με τον ωκεανό έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πια αυτής της πολύ μεγάλης εκκρεμότητας σε σχέση με την επίλυση του πολέμου. Διαβάζουμε ότι επί της ουσίας δεν έχει επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, είδα ότι το Ιράν έχει υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το 1982.
1: Και το έχει επικυρώσει.
0: Ναι, το Ομάν όμως είναι συμβαλόμενο μέρος, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι ότι, πρώτον, ποιο είναι το ακριβές εθιμικό και δεν ξέρω αν είναι και δόκιμο το συμβατικό καθεστώς που διέπει τα στενά του Ορμούς, ένα, και από την άλλη δεν ισχύει εκεί το δικαίωμα της διέλευσης, αυτό του transit passage?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι τα στενά διεθνούς δαψιμπλοείες, και αυτό είναι ακριβώς η περίπτωση των στενών του Ορμούς,
0: μάλιστα,
1: οι διεθνούς δαψιμπλοείες, είναι προβλέπονται από τη σύμβαση της θάλασσας του 1982.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, η περίπτωση των στενών του Ορμούς,
0: μάλιστα,
1: οι διεθνούς δαψιμπλοείες, είναι προβλέπονται από τη σύμβαση της θάλασσας του 1982.

0: διάπλου.
1: Να πληρώνουν μπαίνοντας από το. Να πληρώνουν στο Ιράν, αλλά να περνάνε ελεύθερα από το. Όταν φτάνουν στο Ομάν. Στο ύψος του Ομάν εννοώ. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό αποτελεί παρανομία βασικά. Βασική θεμελιώδη παρανομία για το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν δέχεται κανενός είδους διάκριση στο θέμα αυτό. Με την έννοια ότι επειδή τα στενά αποτελούν θεμελιακό κόμβο για τον διάβολο και για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αυτό αποτελεί παραβίαση.
1: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Ροζάκη, αν έχω καταλάβει λάθος διορθώστε με, ότι μια διμερή συμφωνία μεταξύ παράκτιων κρατών εν προκειμένου του Ιράν με το Ομάν δεν μπορεί να τροποποιήσει το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά.
1: Και ότι αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς εθιμικού δικαίου.
0: Ακριβώς.
1: Κατά συνέπεια λοιπόν όμως η συμφωνία αυτή που επιχειρείται να υπογραφεί θα έχει ισχύ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια νόμιμη συμφωνία.
0: Όχι, θα είναι μια συμφωνία
1: κατά παράβαση
0: σε δύο μέρη.
1: Μάλιστα.
0: Και το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ, διότι θα ισχύει ανάμεσα στα δύο μέρη, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία μέσα στη στενά. Διότι τα στενά απολαμβάνουν του transit passage, όπως είπατε και εσείς.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία διόδου.
1: Διόδου, ακριβώς.
0: Όσο
1: ναι.
0: των εμπορικών, όσο και των στρατιωτικών καραβιών.
1: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία στην ουσία συνδέεται ευθέως με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και άρα το Ιράν τι κάνει? Αυτό που είδαμε από την αρχή, επί της ουσίας χρησιμοποιεί τη γεωγραφική του θέση ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εν προκειμένου για τα στενά του Ορμούς.
0: Ακριβώς.
1: Και με αυτό θέτει τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους στην Αμερική.
0: Όποια και να είναι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν δεκτά από τις ΗΠΑ φυσικά. Διότι μια συμφωνία η οποία θα παραβιάζεται την ελευθερία δεν μπορεί να γίνει δεκτό από οποιοδήποτε κράτος και περιλαμβάνουν σε αυτό και τις ΗΠΑ. Οι οποίες θα εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις φυσικά, για μια δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοείας ασθενά.
1: Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εγώ σκεφτόμουν, κύριε Ροζάκη, ότι μια τέτοια συμφωνία μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό τη γεωπολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επί της ουσίας ξεκλειδώνει την βαθύτερη ουσία της κρίσης. Το βλέπω σε ένα εργαλείο που ανοίγει μια πόρτα προς τη συνεννόηση.
0: Πάμε πως δεν ανοίγει η πόρτα. Δηλαδή ποια θα ήταν η πόρτα? Η πόρτα θα ήταν να δεχτεί το Ιράν ότι τα στενά αποτελούν ελεύθερα για τον πλούτο πλοίων και να ξαναφυγυρίζουμε στο καθεστώς που ήσχε στο παρελθόν, το status quo ante. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, φοβάμαι ότι η συμφωνία αυτή θα παρεκκλίνει από αυτή την αρχή. Και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει συμφωνία διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Κανένας λόγος.
1: Άρα δεν αποτελεί έστω μία διέξοδο για τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ είναι σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση πλέον, κύριε Ροζάκη, σε σχέση με αυτό το μέτωπο το πολεμικό, το οποίο είναι εκεί, το ανοιγοκλίνει όποτε ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ανοιγοκλείσει. Το Ιράν παίζει ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ποια είναι η προοπτική εκεί?
0: Η προοπτική είναι φοβάμαι δυσάρεστη. Δηλαδή θα υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν, η οποία θα επιχειρεί να δώσει κάποιες ελευθερίες στον διάβλου, αλλά υπό όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν και οικονομικούς όρους, δηλαδή κάποιο είδος διοδίων τα οποία θα επιχειρηθούν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από το εθνικό δίκαιο. Το εθνικό δίκαιο είναι σαφές. Παράδειγμα στην αιγιαλίτιδα ζώνη, η ζώνη των στενών, δεν ισχύει καν το καθεστώς της αυλαβούς διέλευσης. Ισχύει η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Καταλάβατε ποιο είναι το τρομερό γεγονός το οποίο παρισφρεί σε αυτή την υπόθεση? Ότι για τα στενά υπάρχει ειδικό καθεστώς

0: διάπλου, το οποίο ισούνται σχεδόν με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελεύθερη ναυσιπλοή και την ελευθερία των θαλασσών, και κάτι τέτοιο αποκλείεται να το περικλείει η συμφωνία του Ομάν.
1: Οι Αμερικανοί μπορούν να το επιβάλλουν, κύριε Ροζάκη, λοιπόν?
0: Οι Αμερικανοί μπορούν να επιβάλλουν μόνο μέσω των όπλων, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εάν συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εάν δεν συνεχίσουν τον πόλεμο, αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε λύση. Διότι μόνο αν καμφθούν οι Ιρανοί σε βάθος, θα μπορέσει να υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.
1: Θέλω να ρωτήσω, έχω την εξής απορία, ξαναγυρίζω σχεδόν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν το Ιράν που διαπραγματεύεται με το Ομάν στην ουσία έχει ως αντικειμενικό στόχο την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού από τη μία μεριά και μια συνολική διαπραγμάτευση για την εκεχηρία, ρωτώ λοιπόν αν στο διεθνές δίκαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, διμερείς τεχνικές συμφωνίες, λοιπόν, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως όχημα για μείζονες πολυμερείς γεωπολιτικές διευθετήσεις.
0: Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει συμφωνία, κύριε Μπαλταντζή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σαφές ότι εάν έπρεπε να υπάρχει κάτι, ήταν η επαναφορά στο status quo.
1: Ναι.
0: Να κάνουν συμφωνία. Η συμφωνία θα χειροτερέψει τα πράγματα. Δεν θα διευκολύνει.
1: Άρα λοιπόν δεν αισιοδοξείτε πρώτον, μάλλον να ξανακάνουμε, να μαζέψουμε λίγο τη συνομιλία, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ομάν, Ιράν και Ομάν, επί της ουσίας μιλάμε για μια παράνομη συμφωνία, έτσι?
0: Ναι, ας το πούμε έτσι.
1: Μια συμφωνία που δεν προβλέπεται να το...
0: Βεβαίως.
1: Ακριβώς. Δεν φαίνεται να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα στοιχείο συνεννόησης, αποκλιμάκωσης, ο καθένας σας το δει όπως θέλει, σε σχέση με την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που έχουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η περιοχή λοιπόν παραμένει σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Την αβεβαιότητα αυτή τη βλέπουμε, κύριε Ροζάκη, και πώς επιδρά στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρομαι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας. Αλλά παραμένοντας στην περιοχή, έχουμε και το νεότερο στοιχείο για τον Νετανιάχου, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα στη Γάζα, άρα να δούμε λίγο την περιοχή αυτή στο σύνολό της, ο οποίος απορρίπτει το σχέδιο για την ειρήνευση στην περιοχή, επί της ουσίας το σχέδιο για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρησή της.
0: Μάλιστα. Σας λέω και πάλι, για να μην μακρηγορούμε, ότι εάν το Ιράν ήθελε να αποκαταστήσει τα πράγματα, να δώσει δηλαδή ελευθερία ναυσιπλοείας, δεν υπήρχε κανένα λόγο να κάνει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Γιατί να κάνει συμφωνία με το Ομάν? Η συμφωνία θα χειροτερέψει τα πράγματα, δεν θα διευκολύνει, πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ θα πρόκειται περί θαύματος. Εάν δηλαδή οι Ιρανοί ξαφνικά αποφασίσουν ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και η συμφωνία μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αλλά αυτό δεν το βλέπω δυνατό και πιθανό, διότι δεν υπήρχε λόγος συμφωνίας σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει συμφωνία που έχουν επικυρώσει και έχουν δεχθεί προπολού από το 90 περίπου, η συμφωνία του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή τα λέει όλα.
1: Άρα εξ αυτού που, στο οποίο εσείς επιμένετε, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι δεν αισιοδοξείτε ότι εκεί υπάρχει μια προοπτική ειρήνευση στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει τι, πάντα ένα παιχνίδι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών? Το Ισραήλ στο θέμα αυτό κρατά μια στάση αναμονής, έχει αφήσει τον πρώτο ρόλο βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένας πόλεμος που θα μας βρει δηλαδή και το φθινόπωρο να είναι ένα μέτωπο ανοιχτό, μια εκκρεμότητα μεγάλη.
0: Πάμε έτσι θα είναι. Ακριβώς. Δηλαδή η συμφωνία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα στους Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι θα θέλουν να βρουν λύση.
1: Ναι.
0: Είναι η εχθρία της αυσυμπλοείας φυσικά, η οποία θα ακολουθηθεί και από μια απόσταση των Αμερικανικών δυνάμεων βέβαια από την περιοχή. Δεν μπορούν να κάνουν αποκλεισμό από τη στιγμή που θα υπάρχει ελευθερία των θαλασσών. Αλλά αυτό το βλέπω πολύ ασθενές σε σχέση με αυτό που μας περιμένει. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάνουν συμφωνία αυτή τη στιγμή το Ομάν, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η συμφωνία να αποκαταστήσει τα πράγματα.
1: Ναι, και φαίνεται πως η θέση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και περισσότερο αδιέξοδη, θα πω, προφανώς και δύσκολη, διότι ξαναλέω πως εχθές το Ισραήλ απέρριψε και τον οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης προκειμένου να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Είναι και αυτό, δηλαδή θεωρητικά είναι, αν το δει κανείς, είναι μια ακόμη ήττα του Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ακριβώς, γιατί εκείνος δημιούργησε το Συμβούλιο, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία του, ως εκ τούτου φυσικά αυτός είναι υπεύθυνος γι' αυτό, βέβαια.
1: Μάλιστα, η περιοχή αυτή, κύριε Ροζάκη, βλέπετε, γεννά από συσπυρώσεις, όπως έλεγα εκτές, και πάνω συσπυρώσεις. Είναι σε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη, όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι κοιτάνε να επανατοποθετηθούν σε μια γεωπολιτική που αναδιαμορφώνεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η γεωπολιτική αστάθεια αυτής της περιοχής, η οποία οδηγεί σε τέτοιες επανασυσπυρώσεις, και το φυσικά η συμφωνία της Μέρκας είναι ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια τριών κρατών να συσπυρωθούν κυρίως εναντίον του Ισραήλ, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Ναι, τριών προς το παρόν, γιατί δεν θα ξαφνιαστώ προσωπικά καθόλου αν κάποια στιγμή αργότερα μπήκε η Αίγυπτος στο παιχνίδι αυτό.
0: Η Αίγυπτος είναι επιφυλακτική, διότι η Αίγυπτος έχει το Σουέζ και προσπαθεί να απέχει από τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Ναι, γιατί κοιτάει τη σχέση της με το Ισραήλ, που είναι αυτή που είναι. Ναι.
0: Και φοβάται ότι η συμφωνία αυτή των τριών θα είναι και εναντίον των Χούθη. Και φυσικά πιστεύει ότι οι Χούτι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν και την Αίγυπτο, βέβαια, αφού έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ.
1: Ναι, γι' αυτό
0: προσπαθούν να αποφύγουν.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε τις αντιδράσεις που έρχονται από το Ιράν επί της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή η μία αντίδραση είναι θετική, βλέπουν με θετικό μάτι της συμφωνίας, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο ανοικτοί στον διάλογο, και οι σκληροπυρηνικοί τη βλέπουν με πολύ μεγάλη καχυποψία. Και στους σκληροπυρηνικούς είναι βεβαίως και...
0: Βέβαια, είναι καταστροφικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Εμάς, τι μας αφορά αυτή η συμφωνία, κύριε Ροζάκη?
0: Εμάς αφορά ακριβώς το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ. Αν και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, διότι αποκλείεται το Ισραήλ να επιτεθεί στην Τουρκία, λόγω χάρη. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς ως συμμάχους του Ισραήλ, ως στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ. Mm. Λοιπόν, εκεί ομολογώ ότι θα έχουμε ενδεχομένως ένα μικρό πρόβλημα. Όσο εμβαθύνουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ, τόσο απομακρυνόμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει το σύμφωνο της Μέκας. Αλλά είναι θεωρητικό το θέμα, πιστεύω, διότι ουδής εχέφρον άνθρωπος θα σκεφτεί ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία, παρά τα όσα η Τουρκία φοβάται, βέβαια.
1: Ναι. Είναι όλο ανοιχτό, κύριε Ροζάκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και εμείς έχουμε την υποχρέωση να το παρακολουθούμε και να το αναλύουμε με τα δεδομένα κάθε φορά της στιγμής.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Παρακαλώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ροζάκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης ήταν, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, τα παρακολουθούμε, αλλά και τα παρακολουθείτε και εσείς, και βλέπω κάθε φορά το ενδιαφέρον σας για τις δυναμικές που αναπτύσσονται, τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, και πώς κάποιες εξελίξεις δρομολογούν καινούργια δεδομένα. Είναι αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε για την απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια, Και προφανώς η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί αυτού του είδους τις εξελίξεις, και το παρακολουθώ τις εξελίξεις επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, δεν λέει και κάτι, για να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Αυτού του είδους η γεωπολιτική αστάθεια επί της ουσίας υποχρεώνει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών να ξαναδούν τις εθνικές τους στρατηγικές και να κάνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται.

Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Ναι, επειδή πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή, το προσωπικό μου messenger έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν προλαβαίνω να δω. Διαγώνια τα είδα. Δεν εγκαταλείπουμε τα θέματα αυτά. Εννοείται πως είναι θέματα τα οποία παρακολουθούμε και κάθε φορά επιχειρούμε να πιάσουμε πτυχές τους για να μπορέσουμε να τα... να τα κατανοήσουμε, συνομιλώντας πάντα με ανθρώπους που έχουν και την εξειδίκευση και τη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσ' αύριο πάλι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολήμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθου επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σοβαρά τραυματίστηκε στη Σκιάθο 52χρονη τουρίστρια όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφου κατά την απογείωσή του. Νέο περιστατικό πτώσης οβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά, η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΒΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και πήγες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Όταν σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύπες από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι τα ΤΖΤΕΛ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται στο 15 Αύγουστο καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο για παράδειγμα που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμινη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Τα αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανώμαλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε, που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV το συγκεκριμένο, αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Στο Μαραθία. Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυροί αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένοι. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυροί οι άνεμοι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος των περιοχών, της περιοχής των Μελάμπων, έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα. Καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας εδαφιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, στον κόλπο της Ούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίκτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπατε εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου, καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο, όπως μάθαμε τελικά εχθές, ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο, ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία, και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο. Εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη, όπου και τότε το ζήτημα είχε επιλυθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας, με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις, καθώς όπως είπαμε φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της χειρουργικής κλινικής του Βενζελίου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενζελίου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025. Το νοσοκομείο απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημίες που έχουν προκληθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και να ανακοινώσει να έχουμε τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει, έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε, παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός, και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της, και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Βίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομός του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση, και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για να
0: νιώσουν τα αεροπλάνα,
6: το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο,
0: ναι,
6: προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή,
0: γιατί
6: ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης της δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντοτε του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο, από τον τοπικό σταθμό διοδίων, μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025, έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά, και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτό το χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου, περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως, ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεσοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης στην εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών. Βίκη,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και η συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επίοικιάς του, τα όρια επίοικιάς του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομωτινής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκη, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του Δυτικού Νείλου. αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα στις μονάδες νοσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτανής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύ και οι περιορισμοί που δημιουργούν μέρος δεκτανής των εθελοντών αιμοδοτών. Επιπρόσθετα

0: Ότι ο Ιατρικό Σύλλογο Θάλασσα απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προ όλου του αιμοδότε, ιδιαίτερα σε περιοχέ όπου δεν έχουν, δεν έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του δυτικού νύμου, να προσφέρουν, να προσφέρουν τι υπηρεσίε αιμοδοσία των κατατόπων νοσοκομείων ή σε οργανωμένε εθελοντικέ αιμοδοσίε που γίνονται αυτή την περίοδο και να συνδράμουν βεβαίω τώρα, γιατί όπω αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρει συνανθρώπου μα σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστριζε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούληξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύβι και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύβι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από Τυχείο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ Στοιχείο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης Ισχύου στην Οπλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη ΧΙΟ, Εμπορικό Σύλλογο, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο ΧΙΟ, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και η εμπειρία τους και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Δείχνει ό,τι αφορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη ΧΙΟ είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της ΧΙΟ.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή

0: Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων, η θωράκιση των σχολικών κτιρίων έναντι κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανίχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φιοπορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά, ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα. Μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό. Και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80 με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πληρότητα και στο 100%. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
1: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Σιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως η υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστογιάρης, κυρία Μαρία Αντωνίου, από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκυ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τον τρίτο κύκλο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνού, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Με την λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Λυκούργε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716, η ενωτοκρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις, με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα, ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα, αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί, ήταν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετική τρόπη ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάριου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
6: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράση δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλα οι διοργανωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
7: Ο καιρός.
1: Γενικά, εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Φάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε Πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές, ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα δασική φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου, επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαραθιά που προκλήθηκε από τετράχρονο μπίτσε μπάκι, φωτιά και σε γκαράζ στο Φούρεσι στα Αγγλικά νερά. Στον ανακριτή 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν και εκδόθηκε από τη Βρετανία, δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμη καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο στη Ζάνκηθο στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση
2: ακριβώς.
0: Αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού. Πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά ή σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες, έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται στην, να βοηθήσουν την Κολομβία, και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και άλλη, οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
0: Μάλιστα.
2: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
0: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερτ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
3: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, η σεισμή στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία, 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κοινή συνιστόσα της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά έχει επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι όπως την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
4: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
3: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερσπίσει τους χίλιους.
0: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
5: και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, το οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο. Οι ομάδες των οθελοντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
0: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΕΔΙΕ και σε σμηθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
5: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για και αυτή η έρευνα, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, λοιπόν, σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαρά Αττικής τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Ερτ News.
6: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια περίμεναν να εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολίμες. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολίμες. Ευτυχώς. Και στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί, όπως και στην πρωινή φωτιά, τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και εν αέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει την πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Mm. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα που όχι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, mm. διθέσιο και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
0: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα. Πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό. Δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε θάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ρίχτηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
0: Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς, για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
8: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις, έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας, και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
9: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο και το γερμενό να μην πεθάνει.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Air News. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Air News. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
11: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
0: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
4: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
12: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι οι χιτά, οι οποίοι είναι αυτοί οι χώροι γενομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως σε ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 90 δολάρια του βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική, στην εφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα. Η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες, εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα, αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange, το μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια τη μεταβλητότητα των τιμών.
0: Γρηγόρη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια
13: είναι
0: κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ακριβώς. Ρευστό το τοπίο. Μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
0: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News ο κ. Θέμης Γκιουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και οι αμόλυβδοι είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent, και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και της τιμής στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων στο ανά τον κόσμο.
0: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέστη Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
2: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπες και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
0: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
2: Ακριβώς, και
0: θα
2: σε
0: καταλήξει.
2: Περιφερειακό επίπεδο, οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του Και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει σε αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
0: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφο στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
2: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
2: τον
0: και
2: είδαν,
0: να βγαίνει.
2: Τον είδαν. Όχι, ήταν ως εξής. Επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, και πέταξε προς την Βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα στα παράθυρά τους.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, τορμούς και τον τρόπο με την αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ. Επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε πολιτικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό της. Της αποδίδεται, στις 46χρονες αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της 46χρονη, ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού ξεσπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και οι 46χρονοι. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση της 46χρονης.
0: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα να εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικός συντάκτης, έχει όλες τις πληροφορίες για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
17: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας, ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του, είχε φύγει από το σπίτι του. Όταν δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
0: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά. Ζωή.
17: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες σε 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Στο είμαστε, ελληνικό μας είπε Ζωή, έτσι.
17: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά. Αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Η ένικη της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
0: Ευτυχώς. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων. Μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου και συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγε οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Κιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
0: Πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως που μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
18: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιους είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα, είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο, κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα, είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία.

0: τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη. Λίνα Θολογή του, καλό μεσημέρι, και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι πρόσεχε καλλικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας ο χειριστής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Λίνα Θεολογή, τους ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδο ναδιούχων εν όψη του 15 Αύγουστο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της στήλας 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα στο εσωτερικό της χώρας είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
0: Όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
3: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας πια αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
0: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδειούχων.

0: Εν όψη 15 Αυγούστου, η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ. Και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως τον Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
2: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένουν να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Τι λένε δικές σου πληροφορίες, Άγη?
3: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσολογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιον της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν ως συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγω και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργός, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πειραγμένα της ευδαετούς κυβερνητικής θητείας Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και να βρει πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και έτσι δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι μείωση φορολογίας στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 27, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Αργιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
4: Επομένως, ναι, άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
0: Τώρα, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις ιθάκες και με τις οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
0: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκ νέου μέσα κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στρατηγέ Γιάννη Φασούλα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία θα χάσει την πρωτιά, και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει: η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών. Λέει ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός του, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων. Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνηστεί, παραλέγει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσει. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρούλη, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
0: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, στίβο και κολύβεις. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας στο 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
8: Τύπος, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια από την ΕΡΤΕΝ να δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο, το νέο πανελό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και στίβο και κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στο play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
0: Η μεγάλη απουσία, ναι.
8: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διευκρινιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέ...
9: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: χρόνο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ακούτε Κόσμος